Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ, σωστά ακούτε. Κρατάω ένα 102,3. Μπορεί να περιμένετε τη φωνή της Αντιγόνης Ανδράκη. Μαρία Ορφανάκη στη θέση της. Καλά είναι όλα. Καλά. Απλά καμιά φορά τυχαίνουν και έκτακτες δουλειές που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε στον αέρα. Όπως και να έχει, εδώ χτυπάει η καρδιά της ενημέρωσης και αυτό το πρωινό. Μαζί παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Αντώνης Τσαπίνος εδώ απέναντί μου. Τρώει το πρωινό του. Πίνεις. Τι κάνεις? Πίνει τον καφέ του. Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα. Ξέρετε το κόλπο, Κρέτα One 102,3, cretaone.gr. Πατάτε το μπλε κουμπάκι για να μας δείτε και το κόκκινο για να μας ακούσετε. Και φυσικά 2810-383-282. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Γερβάσιος, και αν βρείτε κάποιον να το πείτε χρόνια πολλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα, λέει, προτύπων, τυποποίησης. Τώρα μην βιάσουμε αυτή την κουβέντα πρωί-πρωί. Ποια είναι τα πρότυπα τη σημερινή εποχή? Νομίζω λίγο βαρύ για να ξεκινήσουμε έτσι. Να στείλω καλημέρες σε εσάς που είστε στους δρόμους. Έχει κίνηση. Εγώ έκανα αρκετή ώρα για να έρθω, η αλήθεια είναι. Και στην Κνωσού και στην έξοδο προς Εθνική και στην έξοδο εδώ για Βιομηχανική. Τουλάχιστον από το δρόμο που ήρθα. Στείλτε μας μηνυματάκια την καλημέρα σας, που αλλού έχετε βρει κίνηση. Να είστε προσεκτικοί. Δεν ξέρω που βρέχει αυτή την ώρα. Πάντως εδώ στο Ηράκλειο δεν βρέχει. Εχθές το βράδυ, γύρω στις περίπου, θα σας πω, δεν θυμάμαι, 7-8, μιλώντας στο τηλέφωνο, έκανε αρκετό νερό από ό,τι μου έλεγαν στην Μεσαρά. Στείλτε μας ένα μήνυμα και πείτε μας πώς είναι τα τερτύπια του καιρού εκεί, σε ποιες περιοχές βρέχει αυτή την ώρα. Είμαστε ακόμα σε red coat ή Κρήτη, σε κόκκινο συνεγερμό εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. 10 μποφόρ περιμένουμε, βροχοπτώσεις περιμένουμε, καταιγίδες περιμένουμε, θυελώδεις ανέμους περιμένουμε. Και το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξουν κάποιες περιοχές που επλήγησαν από την προηγούμενη κακοκαιρία. Μόλις 10 μέρες μετά έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας εδώ στην Κρήτη. Αναμένονται να συνεχιστούν μέχρι και απόψε το βράδυ σίγουρα τα φαινόμενα, και θα δούμε αργότερα τι μέλη γενέστε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο, για να μας πει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα υπόλοιπα πέρα από τον καιρό. Πάμε να δούμε τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο αυτό που λέγαμε χθες, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια συνέχεια και σήμερα. Στην Ιεράπετρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκεί υπάρχει πραγματικά ασφυξία από τους μετανάστες. Μας έλεγε χθες ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κουκιμτζάκης, ότι πάνω από 750 άτομα μέσα σε λίγες ώρες έχουν έρθει εκεί στην Ιεράπετρα. Δεν έχουν οι άνθρωποι πού να τους βάλουν. Έχουν στήσει σκηνές. Εικόνες που θα δείτε στο cretaone.gr με ανθρώπους, παιδιά, γυναίκες, άντρες να κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Δεν φτάνουν οι σκηνές, δεν φτάνει ο χώρος για να τους φιλοξενήσει, δεν βρίσκει ο Δήμος λεωφορεία για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν στην Αγιά. Σε απόγνωση βρίσκονται οι άνθρωποι εκεί και δεν ξέρω τι θα γίνει, και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε και να πάμε μέχρι την Ιεράπετρα αργότερα. Τι έγινε με τον καιρό, πώς προφυλάχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι λόγω της βροχής που έπεσε χθες, και αν έχουμε μείωση, δηλαδή θέλω να πω, έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι, αποχώρησαν, βρήκαν τρόπο, βρήκαν λεωφορεία? Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Να δούμε τη σημερινή εικόνα. Και ο κύριος Μανώλης Παραγκούλης, θες που μας μίλησε, ήταν ο άνθρωπος απογοητευμένος. Είπε και ο κύριος Πλεύρης, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ανακοίνωσε ότι θα γίνει, λέει, μία δομή στην Αφρική για αυτούς που θα επιστρέφουν πίσω. Βέβαια να σας πω ότι το μεταναστευτικό βρέθηκε και στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κρήτη βασικά, και το μεταναστευτικό, όχι μόνο το μεταναστευτικό. Επιστολή von der Leyen προς τους 27 της Ευρώπης. Η Κομισιόν λοιπόν αναλαμβάνει και παίρνει ρόλο για το τι θα γίνει με το μεταναστευτικό. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Τι εννοεί τώρα ευελιξία η von der Leyen? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δημιουργία, λέει, κόμβων επιστροφών σε τρίτες χώρες με τη συμμετοχή της Ελλάδας στις σχετικές διεργασίες. Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση Πλεύρη, βλέπουμε την επιστολή von der Leyen, άρα μάλλον πάμε να δημιουργήσουμε αυτό, να επιστρέφουν κάποιοι και να δημιουργηθούν εκεί δομές στην Αφρική για να μπορεί να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους. 19 σελίδες, παιδιά, είναι το παράρτημα και η επιστολή. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι ένα χαρτάκι έτσι που έγραψε δύο κουβέντες. Στη Θεούτα οι εξελίξεις, στην Κρήτη οι εξελίξεις, δρομολογούν άλλα πράγματα και περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτή η κόμβη επιστροφών και πότε θα δημιουργηθούν. Πάντως η Φοντελάιεν ζητάει ταχύ εφαρμογή των νέων κανόνων, επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και θα δούμε τι θα γίνει και δεν ξέρω αν τελικά αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα. Τώρα θέλω να σας πω να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί οι δρόμοι έχουν βραχή, ολισθηρότητα στους δρόμους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε μπαράζ τροχαίων ατυχημάτων. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές και έτσι ελάχιστους τραυματισμούς. Έχει ανέβει η λίστα, έχει μακρύνει η λίστα δυστυχώς των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στους 36 νεκρούς από την αρχή του 2026. Είχαμε θανατηφόρο τροχέα στο ΒΟΑ και είχαμε μια γαλλίδα που προσπάθησε να περάσει το δρόμο. Ένα 36χρονο παράσυρε σου πεζού, μιλάω για τις τελευταίες ημέρες. Και έχουμε μπαράζ τροχαίων λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων. Να είστε προσεκτικοί, προσεκτικοί, προσεκτικοί. Τα μάτια σας 14. Και επειδή έβλεπα τώρα που ερχόμουν το πρωί κόσμο, όλοι βιαζόμαστε για να πάμε στη δουλειά μας, όλοι θέλουμε να φτάσουμε εγκαίρως, αλλά να είστε προσεκτικοί. Οδηγάει, έλα διακόπτω, πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κανάκη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Κοίτα, καλημέρα Μαρία.
0: Σου έλειψα.
1: Δεν μπορούσα να μην παρέμβω.
0: Μάλλον σου έλειψα. Σου έλειψα, Δημήτρη Κανάκη. Θα είσαι μόνος στο 12 με 12. Πού είσαι, οδηγάς?
1: Καλά όλα.
0: Καλά είμαι,
1: λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Θα σου πω. Βρίσκομαι, κατεβαίνω Κνωσού.
0: Ναι.
1: Κίνηση κλασικά στα κυκλικά. Πάμε να βγούμε προς Εθνική. Έχει λίγο κίνηση. Μήπως, εντάξει, την έχουμε γλιτώσει νομίζω φθηνά με την κακοκαιρία, μου φαίνεται.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ, και να πω την αλήθεια, ήθελα να δω τι έγινε στην Ιερά Πέτρα για να δω πώς πέρασαν εκεί οι άνθρωποι με όλο αυτό το σκηνικό χθες με τους μετανάστες. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λέκα. Μία γρήγορη, βέβαια δεν πρόλαβα. Έτσι, κάποιους δημάρχους που πήραμε, Νόα Παιδιάδες Μαλεβιζίου, μια χαρά είναι τα πράγματα. Τώρα, τι red coat είναι αυτό, δεν ξέρω. Θα μας τα πει και ο κύριος Τσαπάκος στη συνέχεια.
1: Κοίτα, τώρα εδώ πέρα δίνουμε και πάτημα, το ξέρεις έτσι. Δηλαδή να μας πούνε τρομολάγουν τους δημοσιογράφους. Βέβαια, απ' την άλλη, από το να θρυνούμε θύματα ή τέτοιο, καλύτερα να μας προσεκτικοί.
0: Και πολλοί υλικές ζημιές, και μην ξεχνάμε ότι εκεί στην Ιερά Πέτρα και στο Ροπέδιο το δικό δίκτυο πολλά προβλήματα. Δεν είμαστε τώρα για νέο κύμα κακοκαιρίας, αλλά θα δούμε την εικόνα. Λοιπόν, τώρα θα κάνω και την παραγγελία στον αέρα. Θέλω ένα διπλό καπουτσίνο σκέτο, δεκαφεϊνέ.
1: Ωραία, θα το κρατάω. Θα το κρατάω για να το δώσω στο στούντιο.
0: Έτσι,
1: στο
0: έτσι.
1: Γραφείο, βασικά.
0: Με το καλό να έρθετε, ακούτε Δημήτρη Κανάκη σήμερα. 10 με 12 και από αύριο θα είμαστε μαζί. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Έτσι, να προσέχετε. Και άμα μιλάμε στο κινητό, Δημήτρη, Αντώνη, Μάνο, μόνο με Bluetooth, μην κάνετε αυτά τα αστεία. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί έχω και εγώ την αίσθηση. Και πήραμε και την πυροσβεστική, Αντώνη, να πω νωρίτερα. Ευτυχώς δεν είχε κλήσεις για να παρέμβει σε διάφορα περιστατικά. Καλό είναι αυτό. Τώρα, βέβαια. Red code λένε οι μετεωρολόγοι και συνιστούν την προσοχή. Θα δούμε. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε ένα τραγούδι Μπονάτσος. Ναι, να το βρούμε. Σαν σήμερα έφυγε το 2004. Έχουν περάσει 22 χρόνια. Ένας κεντρικό, θα τον έλεγα εγώ, υπερταλαντούχο. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το ταλέντο του Βλάση Μπονάτσο, είτε αυτό αφορά τη μουσική, είτε την υποκριτική. Νομίζω ότι κέρδισε μία θέση στην καρδιά όλων, ακόμα και στην παρουσίαση. Ειλικρινής, αυθεντικός, ανατρεπτικός και όπως πολλοί άνθρωποι που τους αρέσει και θέλουν να ζουν πάνω από το όριο, με εξαρτήσεις, με πάθη, αλλά και με μία οικογένεια και μία κόρη που αγαπούσε και λάτρευε. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε. Έλα, δεν είσαι έτοιμος. Από κι άλλα. Έλα, θα πω κι άλλα, θα πω κι άλλα. Θα πω κι άλλα. Πάμε να δούμε. Να, λέμε τόση ώρα. Κακοκαιρία. Red coat, βροχές, πτώση της θερμοκρασίας. Είχαμε χθες και τις ανακοινώσεις. Τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης? Από 130 ευρώ, λέει, ως 1560 ευρώ. Αυτό κλειδώνει. 30% στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα τώρα είναι πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Ποια νοικοκυριά ξεκινούν από τα 130, ποια πάνε στα 1560. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα είπε χθες ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Λοιπόν, το κατώτατο επίδομα έρχεται σε 130 ευρώ, φτάνει τα 1040, πέρυσι ήταν 100 και πήγε στα 130 και από 800 πήγε στα 1040. Στις περιοχές, λέει, που είναι δρυμή ψύχος, υποθέτω ότι μιλάμε για πάνω ευρώ και τα λοιπά, δεν ξέρω, θα είναι 1300 ευρώ η ενίσχυση και θα φτάνει και τα 1560. Να, περιοχές, λέει, όπως Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη, Νευροκόπη, Νυμφαίο κτλ. Και το θέμα είναι πότε αρχίζουν οι αιτήσεις. Η πλατφόρμα My Thermancy Κοιτάω να δω πότε θα ανοίξει, βρε παιδιά, το λέει. Το ύψος λέει του παιδιού. Ναι. Βέβαια, πρέπει να υπάρχουν, το γνωρίζετε, εισοδηματικά κλητήρια και δεν λέει πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Γιατί υποθέτω, αν εδώ τώρα έχουμε αρχίσει εμείς που ακόμα καλά είμαστε, να με βλέπετε με το κοντομάνικο και φοράμε λίγο το μπουφανάκι και παίρνουμε λίγο την ομπρέλα, υποθέτω, βλέποντας τη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, έχει αρχίσει να κάνει κρύο και εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και βέβαια να πούμε ότι το επίδομα θέρμανσης το παίρνουν μόνο νοικοκυριά με εισοδηματικά κριτήρια και που φυσικά είναι ως κύρια κατοικία το σπίτι σας. Έτσι δεν θα πάρετε επίδομα θέρμανσης για να μπορείτε να ανάβετε το καλοριφέρ στο εξοχικό. Εννοείται αυτό. Σε λίγο θα ψάξω λίγο για να δω αν φαίνεται η ημερομηνία που θα ανοίξει η πλατφόρμα για να κάνετε τις αιτήσεις. Φύγαμε.

Καλημέρα, καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 14 του Οκτώβρη, α, δεν φτάσαμε και στη μέση του Οκτώβρη. Τους τρώμε έτσι γρήγορα γρήγορα τους μήνες και χαμπάρι δεν παίρνουμε. Πώς έλεγε χθες, ποιος το έλεγε, 70 τόσες μέρες λέγε τα Χριστούγεννα. Πότε περάσαν τα προηγούμενα, πότε μπήκε η χρονιά, εγώ χαμπάρι δεν έχω πάρει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο kretaon.gr για να δούμε έτσι τα θέματα που δεσπόζουν στην επικαιρότητα. Δεν θέλουμε να μας λυπούνται, θέλουμε απλά να μας ακούν. Οι παρεμβάσεις του Συλλόγου SOS Τροχέα. Χθες καλεσμένος στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Σταυρουλάκης. Εκεί μίλησε και η Μέρη Τζουλάκη. Άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά τους σε τροχαία δυστυχήματα. Μιλούν για την οδική ασφάλεια, μιλούν για τη σχολική εκπαίδευση, μιλούν για τις δυσκολίες και λένε δεν θέλουν να μας λυπούνται αλλά να μας θαυμάζουν για τη δύναμή μας. Μπείτε στο kretaon.gr. Αν δεν ακούσατε αυτή τη συνέντευξη, μπείτε να την ακούσετε. Είναι συγκλονιστική και προκαλεί πολύ μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό. Δήμος Ιεραπετρών, συναγερμός για το νέο κύμα κακοκαιρίας στον αέρα, υδροδότηση και το οδικό δίκτυο. Είναι αυτά που μας έλεγε χθες ο κύριος Κουγιουμουτζάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Προβλήματα και πληγές που άφησε πίσω η περασμένη προηγούμενη κακοκαιρία. Νεροποντή, προσπαθούν εκεί οι άνθρωποι να αποκαταστήσουν όλες τις, το δίκτυο το οδικό αλλά και την υδροδότηση. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν νερό και βέβαια είναι αυτό που λέμε ότι είναι μια περιοχή που βρίσκεται αντιμέτωπη με το νέο κύμα κακοκαιρίας και πώς θα το υποδεχθεί και πώς θα το δεχτεί η περιοχή αυτή που ήδη μετράει τις πληγές της από την προηγούμενη. Πάμε σε άλλο θέμα από το kretaon.gr. Στις πλόγες μηχάνημα έργου στο βόρειο δεκάξονα Κρήτης προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο μηχάνημα. Η Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ με φόντο το πετρέλαιο και βέβαια το να τα είδες, την κακοκαιρία και την πρόγνωση που το νησί είναι σε red code και το λέμε και το ξαναλέμε και θα δούμε στη συνέχεια τελικά πόσο μας επηρέασε αυτή η κακοκαιρία τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί μπορεί να δείξει τα δόντια της νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Είμαστε σε επιφυλακή μέχρι αργά απόψε το βράδυ. Αυτά λοιπόν με τον καιρό, αυτά με τα νάτα, που είναι η Κίμπερλι, που είναι η Κίμπερλι, που είναι η Κίμπερλι και όχι τίποτα άλλο. Είχα πάρει ένα βιβλίο και διάβαζα τις προηγούμενες μέρες, καλά, τις προηγούμενες μέρες τώρα, έχει κανένα μήνα, τζάμπα διάβαζα την Κίμπερλι που έλεγε εκεί τα διάφορα, τζάμπα. Ήρθε η ρήξη στο Λευκό Οίκο και γίνεται λέει έρευνα λέει από το Κογκρέσο για την Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Τώρα είναι διάφορα τα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο που βγαίνουν και λένε διάφορα για όλο αυτό το θέμα, που είναι η αλήθεια τώρα που είναι το ψέμα. Πάντως φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δυσαρεστηθεί με την Κίμπερλι. Να πούμε ότι είναι η θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, για όσους δεν το ξέρουν. Φαίνεται ότι το κλίμα δεν ήταν πολύ καλό, είχε επιβαρυνθεί σημαντικά και η υπόθεση αυτή προκάλεσε πολιτικό κόστος. Τι θα κάνει η Κίμπερλι τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στις επισκέψεις που έκανε εδώ στην χώρα μας τις απολαμβάναμε. Ναι, τις απολαμβάναμε. Καλημέρα στο Γιώργο Κορτσιδάκη που μου στέλνει την καλημέρα του ότι είναι στο δρόμο. Καλημέρα Γιώργο. Δεν ξέρω, θέλει κάτι να μας πει ο Γιώργος. Άμα θέλει να μας πάρει τηλέφωνο. Γιώργο, άμα θέλεις, πάρε. 281-0383-282. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα νέα. Πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται. Δύσκολα τα πράγματα αναφορικά με τους παραγωγούς. Οι άνθρωποι αυτοί πλήγηκαν, έχουν πληγεί από τις καταστροφές, με την κακοκαιρία. Κυνηγούν να δουν τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις. Νομίζω ότι όλη αυτή η παράταση των 15 ημερών είναι αστεία. Συγγνώμη.

0: θα το πω. Δηλαδή υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα στην πλατφόρμα, τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα KID, που νομίζω ότι αυτή η παράταση που δίνεται είναι το λιγότερο αστεία. Οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν. Ζητούν παράταση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και προειδοποιούν ότι θα κάνουν κινητοποίησεις. Και ποιος τώρα να τους δώσει και άδικο, έτσι. Παρόλο που όσες φορές έχουμε μιλήσει με μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, λένε ότι δεν θέλουν να ταλαιπωρείται ο κόσμος και να βγαίνουν σε κινητοποίησεις, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν και άλλα περιθώρια. Πάντως, πραγματοποιήθηκε, να σας πω, χθες συνέλευση. Πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι των KID. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί, αλλά με πάρα πολλά προβλήματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Γίνονται πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των αιτήσεων. Και για να τα πούμε έτσι, να τα βρούμε, ένα 20% μόνο των αιτήσεων έχει οριστικοποιηθεί. Καλημέρα, Γιώργο Κορτσιδάκη. Καλημέρα. Λοιπόν...
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα,
1: μου.
0: Καλημέρα.
1: Η υπέροχη φωνούλα σου μας κάνει συντροφιά. Είμαστε κι εμείς ακροατές.
0: Έτσι, έτσι. Και εμείς ακούμε τα αθλητικά, και επειδή εγώ δεν ξέρω και πολλά, το συγκράτησα από χθες. Όφη στη Γαλλία.
1: Ναι,
0: 500 φίλαθλοι, Γιώργο, στο πλευρό της κριτικής ομάδας.
1: Ναι, φεύγει η αποστολή. Ναι, έτσι φαίνεται. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερη, αλλά 11 η ώρα σήμερα αναχωρεί η αποστολή με πτήση τσάρτερ για τη Γαλλία, για το αυριανό παιχνίδι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη γαλλική Ρεν. Είναι μια πολύ δυνατή γαλλική ομάδα. Είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος της Γαλλίας. Και αυτό τα λέει όλα. Είναι μια δύσκολη αποστολή οπωσδήποτε για την ομάδα του Όφη, αλλά θα το παλέψει. Είναι έτσι κι αλλιώς, το ήξερε Όφη, ότι παίζοντας στον όμιλο του Europa League θα βρει απέναντί του, και έχει βρει πολύ δυνατές ομάδες. Είναι μια ομάδα, όπως αναλύσαμε στη χθεσινή μας εκπομπή, η Ρεν, που έχει budget περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Ο Όφη έχει κάπου στα 15-16 εκατομμύρια. Δεν παίζουν βέβαια τα λεφτά μπάλα πάντα. Σίγουρα παίζει ρόλο η ποιότητα όμως. Και με τη Hoffenheim, την γερμανική, που είχε 300 εκατομμύρια budget, ο Όφη την κέρδισε και μάλιστα απόλυτα δίκαια στο Παγκρίτιο στάδιο. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει βέβαια πάντα, αλλά νομίζω ότι ο Όφη πηγαίνει για να δώσει ένα παιχνίδι έχοντας κερδίσει το προηγούμενο από τη Hoffenheim χωρίς τόσο πολύ μεγάλο άγχος. Νομίζω ότι πάρει από το αυριανό μάτς 10 το βράδυ αύριο στη Ρεν θα είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Στην αποστολή δεν θα βρίσκονται, Μαρία, κυρίες και κύριοι, ο Ισέκα, ο οποίος είναι τραυματίας, και ο Σιέλης, είναι οι δύο παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Χρήστο Κόντι. Όμως νομίζω ότι ο προπονητής του Όφη έχει τη δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Να πω ότι ο Όφη θα φτάσει στη Γαλλία το μεσημέρι, θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο το οποίο θα διεξαχθεί το παιχνίδι στις 7 η ώρα. Και λίγο νωρίτερα στις 6 και 4 ο Χρήστος Κόντης θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, παραμονή του παιχνιδιού, για την αναμέτρηση με τη Ρεν. Όπως είπες και εσύ, ο Όφη έχει 500 εισιτήρια, δηλαδή έχουν ήδη κλειστεί 500 εισιτήρια από φιλάθλους που επέλεξαν να κλείσουν μέσα από τη διάθεση εισιτηρίων που γίνεται από την πλευρά του Όφη, δηλαδή έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή η Ρεν, η γαλλική ομάδα, στη θύρα 14 του γηπέδου. Θα φιλοξενηθούν οι φίλαθλοι του Όφη. Τώρα μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι φίλαθλοι στις θύρες Γάλλων οπαδών, δηλαδή στις υπόλοιπες θύρες του γηπέδου. Ένα γήπεδο που είναι κλουβί, Μαρία, δηλαδή όταν λέμε κλουβί, τι λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, δεν έχει αυτό το ταρτάν στίβου. Είναι πολύ κοντά οι κερκίδες με τον αγωνιστικό χώρο και έχει χωρητικότητα περίπου 30.000 θέσεων. Και δημιουργούν οι Γάλλοι φίλαθλοι μια φανταστική ατμόσφαιρα στα παιχνίδια τους.
0: Μάλιστα. Να πούμε, Γιώργο, καλή επιτυχία στον Όφη, όπως και να είναι να το ζήσει. Και οι φίλαθλοι, βέβαια, που στηρίζουν, εσύ το ξέρεις καλύτερα, την κριτική ομάδα, και όπου μπορούν είναι στο πλευρό του Όφη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και φεύγουν και πολλοί σήμερα μαζί με το τσάρτερ της ομάδας, δηλαδή το τσάρτερ που θα μεταφέρει την αποστολή. Βρίσκονται αρκετοί φίλαθλοι που έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να ταξιδέψουν στη Γαλλία.
0: Μάλιστα. Γιώργο Κορτσιδάκη, σε ευχαριστούμε, σε περιμένουμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Έλεγα νωρίτερα, για να το ολοκληρώσω, ότι με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και με τους αγρότες, ότι δεν συμφώνησαν στην παράταση, ζήτησαν παράταση μέχρι τις 15 Δεκέμβρη, δεν τα βρήκαν, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί είναι στον αέρα το 70% των αγροτών. Ένας κλάδος που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και είναι σε απόγνωση, και βλέπω έτσι να βγαίνουν στους δρόμους και να γίνονται οι κινητοποίησεις. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, Αντώνη Τσαπίνο. Πάμε, μουσική ή διαφημισούλες. Διαφημισούλες. Μουσική, διαφημίσεις, και ερχόμαστε σιγά σιγά να ανοίξουμε τις γραμμές και να αποδεχτούμε τους πρώτους καλεσμένους.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Η ελεύθερη, η ελεύθερη και ωραία, ζω σε κάποιες φυλακές, λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Εδώ είμαστε, Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Μαρία Αλφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαπάκο.
1: Καλημέρα κύριε Αλφανάκη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Δεν ξέρω αυτή τη φορά, γιατί έχουμε πολύ νοπέστες μνήμες, κύριε Τσαπάκο, από την προηγούμενη κακοκαιρία, που είναι πολύ μεγάλες οι πληγές και τις μετρούν ακόμα οι κάτοικοι πολλών περιοχών. Αυτή τη φορά, έτσι, τι εικόνα έχετε από χθες που είμαστε σε κόκκινο συναγερμό? Είναι τα πράγματα δύσκολα, είναι καλύτερα? Δώστε μας έτσι μια εικόνα, τι εικόνα έχετε?
1: Ακριβώς έτσι. Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό και σε χειμερινό περιβάλλον, κύριε Αλφανάκη. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Έχουμε κατά τόπους έντονες βροχές σε διάφορα σημεία του νησιού, παρακολουθώντας όλη νύχτα χτες την εξέλιξη του καιρού. Έχω την πρώτη εικόνα και με το πρώτο φως της ημέρας. Δεν έχουν δημιουργηθεί ευτυχώς προβλήματα. Πιστεύω να κυλήσει η μέρα που αναμένουμε ότι θα είναι επίσης στην ίδια κατάσταση και η σημερινή μέρα να κυλήσει με τον ίδιο τρόπο.
0: Έχετε εικόνα αν σε κάποιες περιοχές τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολα? Γιατί έχω την αίσθηση, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο, δεν έχω εικόνα, ότι τα πράγματα είναι καλά. Έχετε εικόνα από άλλες περιοχές του νησιού?
1: Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις εκτός του αεροπέδιου γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ. Στην περιοχή του Λασιθίου και στην Δυτική Κρήτη σε κάποια ορεινά. Αλλά όμως, σας ξαναλέω, δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Δεν χρειάστηκε να παρέμβουμε κάπου. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν οι ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και είμαστε εδώ για να παρέμβουμε αν κάπου χρειαστεί.
0: Δημιουργεί μια δυσκολία, κυρία Τσαπάκο, το γεγονός ότι κάποιες περιοχές η γη, το έδαφος εκεί έχουν πληγεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην Ιεράπετρα, οι άνθρωποι εκεί ακόμα προσπαθούν με το δικό δίκτυο. Μας έλεγε χθες ο Δήμαρχος ότι έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Ακόμα μετράει τις πληγές του τοροπέδιο. Δημιουργεί αυτό μια δυσκολία, αν η κακοκαιρία πλήξει ξανά αυτές τις περιοχές, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες πολλές. Γι' αυτό έχουμε δώσει και ιδιαίτερο βάρος στις πληγείς στις περιοχές. Είμαστε κοντά τους με κάθε τρόπο και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε. Από εκεί πέρα,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι στιγμής σας λέω, δεν έχουμε παρουσιάσει κάποια προβλήματα.
0: Να πούμε άλλη μια φορά, παρόλο που μπορεί να μοιάζει κουραστικό, αλλά το θεωρώ χρήσιμο και απαραίτητο, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες που μας ακούν?
1: Κοιτάξτε, αν έχουμε σήμερα, αν ή οποιαδήποτε στιγμή έντονα φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα, δηλαδή πλημμυρικά φαινόμενα, ανέβει στάδιο του νερού, πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις, πρέπει να αποφύγουν να περάσουν από σημεία που είναι χύμαροι ή είναι ιρλανδικές διαβάσεις, ώστε να μην θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, το συνανθρώπινο, για να μην ενεργοποιήσουν και το μηχανισμό παράλληλα που είναι πολύτιμο σε αυτές τις ώρες για να συνδράμει σε πολίτες που το έχουν ανάγκη. Αυτά τα λέω, είναι πολλά τα αυτά που πρέπει να προσέξουμε, αλλά ιδιαίτερως αν προσέξουμε τα βασικά και ο καθένας από εμάς συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Πάντως βλέπω εδώ σε άλλες περιοχές, κύριε Τσαπάκο, ενημερωνόμαστε από τα μέσα ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε άλλες περιοχές της χώρας με μηνύματα με 112, η Εύβοια έχει πληγεί, η Σκιάθος έχει πληγεί. Εμείς τώρα να κάνουμε την ευχή, όλο αυτό που διαβάζουμε και βλέπουμε αλλού, να μην έρθει εδώ. Αυτό θα πω εγώ. Καλό είναι να μην πηγαίνει πουθενά και να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι στην πρόσφατη κακοκαιρία είχαμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
1: Αυτό ήταν το τραγικότερο όλων, πραγματικά. Κύριο μέτημά μας είναι να διαπλέξουμε την ανθρώπινη ζωή πρώτα απ' όλα και θα το κάνουμε με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα, όπως το είπατε, έχουν πληγεί άλλες περιοχές στη χώρα. Το παρακολουθώ και εγώ παράλληλα αυτό. Έχω εικόνα, έχω ενημέρωση. Καλό είναι να μην συμβαίνουν ακραία φαινόμενα
0: σε καμία περιοχή, σε κανένα μέρος.
1: Για να μην σε καμία περιοχή. Από εκεί πέρα τα νερά, τα χιόνια και όλα αυτά τα θέλουμε. Είναι πολύτιμα για τον υδροφορορίζοντα, είναι πολύτιμα για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. ό,τι περνάει και δεν περνάει από το χέρι μας, δηλαδή προσπαθούμε να το κάνουμε και ας ευχηθούμε ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Έχετε έρθει κλείνοντας την κουβέντα μας, κύριε Τσαπάκο, σε επαφή, σε επικοινωνία με δημάρχους και φορείς από τις περιοχές που είχαν πληγεί, όπως είναι το Οροπέδιο, η Ιερά Πέτρα, ο Μυλοπόταμος, ο Άγιος Βασίλειος?
1: Έχουμε διαρκή επικοινωνία και οι υπηρεσίες μας και οι καταγραφές συνεχίζονται. Νομίζω ότι παρακολουθείτε και το ρεπορτάζ, το έγκυρο ρεπορτάζ σας, σας δίνει την εικόνα. Θα είμαστε και έτσι αλλιώς έχουμε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα που αφορούν πολιτική προστασία. Mm-hmm. Γιατί το πλέγμα της πολιτικής προστασίας είναι πολύ μεγάλο. Έχει πολλά αντικείμενα συγχρόνως, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Από εκεί πέρα εμείς είμαστε σε συνεργασία, σε πολύ καλή συνεργασία με όλους τους δήμους της Κρήτης και με τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία. Mm.
0: Κύριε Τσαπάκο, τι πρέπει να αλλάξει για να μην είμαστε μάρτυρες κάθε φορά που έρχεται μια κακοκαιρία στο νησί, όλων αυτών των καταστροφών και των ζημιών? Έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα? Με τι έχει να κάνει για να μειωθεί όλη αυτή η καταστροφή που συζητάμε σχεδόν κάθε φορά που έχουμε ένα μεγάλο καιρικό έτσι φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, η προηγούμενη κακοκαιρία που έβλεξε στο νησί, στις περιοχές που δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, δυστυχώς, όπως είπα και θα ξαναπώ, οποιαδήποτε υποδομή και οποιαδήποτε προετοιμασία και σχεδιασμός με αυτή την πίεση, με αυτόν τον όγκο νερού. Μιλάμε για 500 τόνους στο στρέμμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς καμία υποδομή δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το βάρος. Και αν αυτό επαναληφθεί, χωρίς να θέλω να είμαι μάνης κακών, δυστυχώς θα συμβεί κάτι παρόμοιο, όχι μόνο στην Κρήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ, βγάζει ακραία φαινόμενα και κατά την αντιπυρική αλλά και κατά την αντιπλημμυρική περίοδο. Οπότε εμείς ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση από άποψη υποδομών ως Περιφέρεια Κρήτης, και αυτό το κάνουμε. Ο Περιφερειάρχης μας διεκδικεί συνεχώς και πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μελέτες που η Περιφέρεια ουσιαστικά έχει προχωρήσει αρκετά, έχει οριμάσει, και οι παρεμβάσεις στην καθημερινότητα στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να θωρακίσουμε τον καλύτερο τρόπο το νησί. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι αν έχουμε ακραία φαινόμενα, και αυτό να μην ακούσετε ούτε ως δικαιολογία ούτε ως κακή είδηση, δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθουν οι δομές σε τέτοια πίεση.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ευχή τα πράγματα να είναι πολύ πιο ήπια αυτή τη φορά. Ξέρω ότι είστε επιποδός όλη η υπηρεσία. Με την ευχή να μην δεχτείτε κλήσεις και να μην χρειάζεται να παρεύετε τουλάχιστον σε αρκετές περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαστε καλά και εσείς.
0: Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει τουλάχιστον μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά. Καλό είναι εσείς που θα ταξιδέψετε, που θέλετε να ταξιδέψετε, να επικοινωνήσετε με το λιμεναρχείο. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει έρθει επίσημη ανακοίνωση για απαγορευτικό. Περιμένουμε όμως ανέμους μέχρι και 10 μποφόρ, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με αυτά τα μποφόρ δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο. Επικοινωνείτε με το λιμεναρχείο. Αρχείο. Αν κατά όλη τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, εννοείται ότι θα σας το πούμε. Λοιπόν, σήμερα φεύγω λίγο από τα τερτύπια του καιρού. Σήμερα θα ξεκινήσει, τη θυμάστε αυτή την υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει. Μιλάω για το εμπόριο βρεφών, για τις παράνομες υιοθεσίες στα Χανιά. Θα ξεκινήσει σήμερα στο εφετείο Κρήτης η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης. Αφορά φυσικά παράνομες πρακτικές παρένθετης μητρότητας, παράνομες υιοθεσίες και απάτης. Στο εδόλιο αναμένεται να καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Θα σας πω ότι έχουμε 341 μάρτυρες κατηγορίας και 733 έγγραφα, αυτά διαβάζω εδώ. Η δύο υποθέσεις οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Η πρώτη σχετίζεται με καταγγελίες για παράνομες διαδικασίες παρένθετης μητρότητας και υιοθεσιών, ενώ η δεύτερη αφορά απάτες που συνδέονται με οληψίες και εμβριομεταφορές. Μεταξύ των κατηγορουμένων, σας θυμίσω, είναι και ο διοκτήτης της κλινικής, 76 ετών, ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, 46 ετών, και φυσικά βρίσκονται στη λίστα γιατροί, δικηγόροι, μεσάζοντες, παρένθετες μητέρες, υποψήφοι, γονείς. Υπόθεση εννοείται ότι θα απασχολήσει το δικαστήριο και την τοπική κοινωνία. Μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων και θα φανεί κατά τη διάρκεια της εκδίκασης ποιος είναι ο ρόλος που έπαιξε ο κάθε εμπλεκόμενος. Μία πολύ σοβαρή υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει τότε όλους και αναμένεται να απασχολήσει και πάλι την επικαιρότητα. Το θέμα βέβαια δεν είναι να απασχολήσει την επικαιρότητα, να απασχολήσει εμάς και τα μέσα. Είναι τι θα βγει από όλο αυτό και τι αποφάσεις θα πάρθουν. Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο, στη Θεσσαλονίκη, για την 20χρονη που έχασε τη ζωή της από το MDMA, ναρκωτική ουσία τύπου έκσταση. Αυτά διαβάζω και εγώ, δεν τα γνωρίζω. Φέρεται ότι προμηθεύτηκε αυτή την ουσία 20χρονη από τον φίλο της, από έναν 22χρονο φίλο της. Χθες οι αρχές τον συνέλαβαν. Κατηγορεί το 22χρονος ότι πούλησε τη θανατηφόρα δόση χαπιού στην 20χρονη σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει στα χέρια των αρχών υλικό φωτογραφικό και από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του 22χρονου, εκεί βρέθηκαν και άλλες ουσίες, βρέθηκαν χάπια, βρέθηκαν χρήματα και ούτω καθεξής, και βέβαια τώρα θα πάρει την δρόμο των αρχών και της δικαστικής οδού. Το θέμα είναι, αυτές οι ειδήσεις με στενοχωρούν πάρα πολύ όταν φεύγουν νέα παιδιά με αυτόν τον τρόπο από την ζωή, και θέλω να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο Αλέξη Τσίπρα, να πάμε στον πρόεδρο της Ελλάς. Ήρθε στην Κρήτη, δύο μέρες ήταν εδώ, πήγε στα Ομελοπόταμο, πήγε στα Νόγια, πήγε στο Ροπέδιο, στο Λασίθι, βρέθηκε εκεί με παραγωγούς, με εκτινοτρόφους, με απλούς ανθρώπους, πήγε στα Λιβάδια, τέλος πάντων πήγε κυρίως σε μέρη που είχαν πληγεί από την κακοκαιρία. Τελικός σταθμός της περιοδίας του ήταν τα Ανόγια. Βρέθηκε λοιπόν με πάρα πολύ κόσμο, κάνει το γύρο του διαδικτύου και ένα βιντεάκι, δεν θυμάμαι τώρα από ποια περιοχή, που μιλούν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής στον Αλέξη, και έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί είναι οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, του χωριού, οι αυθεντικοί άνθρωποι που μιλούν έτσι με την αυθεντική προφορά και λένε διάφορα στον πρόεδρο. Το θέμα τώρα είναι, είπε ο Αλέξη Τσίπρας, πάρα πολλές αιχμές άφησε για τις επιδοτήσεις, για την εύνοια του κράτους, τη μη εύνοια δηλαδή στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες. Το θέμα είναι αν ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη στο νησί, αν είχε κάποια παραπάνω ουσία η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς. Πάντως να πω ότι σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά το, πώς θα το πω τώρα, την οργάνωση του κόμματος, κάποια πράγματα γίνονται, κάποια πράγματα δεν γίνονται. Είδαμε τον κύριο Ζάχαρη στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Περιμέναμε να δούμε και αν θα κάνει κάποια κίνηση ο Χάρης ο Μαμουλάκης, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ηρακλείου, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του και το θέλω και την απόφασή του να πάει στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το έχει κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Εντάξει, δεν θέλω να αναλύσω τώρα γιατί πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει. Περιμένουμε να δούμε πότε θα κάνει και ο ίδιος την κίνηση και πότε θα οριστικοποιηθεί το ψηφοδέλτιο της Ελλάς. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν έχουν ανακοινωθεί οι εκλογές, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι δημοσκοπήσεις, βέβαια, να σας πω, που βλέπουν ολοένα το φως της δημοσιότητας, δίνουν την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί η Ελλάς στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και μετά το Πασόκ. Κόβεται όμως, μειώνεται η ψαλίδα. Έτσι φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης όλο και πλησιάζει και κοντοσημώνει. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: κόσμος περπατάς.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Εντάξει, λίγο γελάω με αυτά που λέτε. Καλημέρα, καλημέρα. Ακόμα καφές, ακόμα. Με ρωτάτε, ήπιες καφέ τώρα. Τώρα είδα που έρχεται ο Δημήτρης ο Κανάκης. Ζεστό, ζεστό μου τον κρατάει τον καφέ. Βρέχει, βρέχει, το ξέρω. Και βλέπουμε έτσι και έχει μαζέψει. Προς τα που είναι τώρα, Αντώνη, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με το. Προς Ροδιά και κατεβαίνει. Αν είστε προς τα εκεί, έτσι προς Ροδιά, Γάζη, Μολεβίζη κτλ. Στείλτε μήνυμα να μας πείτε, έχει ξεκινήσει εκεί. Πάντως φαίνεται ότι έρχεται ο καιρός. Και με την ευχή να είναι λίγο ήπια τα πράγματα, να μην δυσκολευτούμε πάρα πολύ όπως την προηγούμενη κακοκαιρία. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Ότι έχουν λέει πιάσει γελάω μαζί σας τα βουνά λέει τα λαγκάδια όλοι λέει η πολιτική αρχηγή λέει το μήνυμα πηγαίνουν λέει από ραχούλα σε ραχούλα γιατί όντως λέει έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος αν και άτυπα έτσι είναι τώρα θα τα μάθουμε αυτά σε όσες φορές έχουν γίνει εκλογές στην Ελλάδα και όχι μόνο εδώ δεν είναι τώρα προνόμιο αυτό της δικής μας χώρας ξεκινούν τις περιοδίες από την περιφέρεια συνήθως τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται ή ξεκινούν από τις περιφέρειες που το κάθε κόμμα θεωρεί ότι έχει την περισσότερη δύναμη ή από αυτές που θέλει να συσπηρώσει τον κόσμο και να ενισχύσει τους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, πήγε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, Λάρισα. Ναι. Ναι. Αυτό θα γίνεται τώρα από εδώ και πέρα. Και όσο φτάνει έτσι η άνοιξη, προς την άνοιξη πηγαίνουμε, που ψιθυρίζονται ότι θα γίνουν οι εκλογές, θα τα βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και έχουμε και πολλά ακόμα να δούμε, ψηφοδέλτια, ανακοινώσεις, ομιλίες, όλα αυτά τα ωραία που γίνονται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και των εκλογών. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 9. Στέλνω την καλημέρα μου στην Ελένη Μακράκη που γύρισε από την άδεια και θα είναι εδώ σε λίγα λεπτά για να μας πει τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τις 9 πάλι μαζί, εδώ, Μαρία Ορφανάκη, μέχρι και τις 10.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Ασφικτική είναι η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου περίπου 1.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ. Είμαστε εδώ για να παρέμβουμε αν κάπου χρειαστεί. Οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Στο εδόλιο του εφετείου κακουργημάτων Κρήτης οδηγούνται σήμερα 33 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Στη φυλακή, οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φυτείας κάναβης που εντοπίστηκε στο Δοξαρόμυλο ποτάμου. Φωτιά σε μηχάνημα έργου στο ΒΟΑΚ στο ύψος του Ρεθύμνου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Στην Κρήτη σήμερα ο Νίκος Δένδιας υποδέχεται το Γερμανό Υπουργό Άμυνας στο πεδίο βολής. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ προβλέπεται και επιδότηση στην Αντλία. Τραγωδία στην Ανατολική Ινδία, όπου 13 παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή πλοιαρίου στον ποταμό Γάγκη. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
4: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα μόλις εδώ στο Κροταβάν 102,3. Να είστε προσεκτικοί στο δρόμο. Πλησιάζει εδώ, βλέπουμε προς το Μαλεβίζη και έχει βαρύνει ο καιρός. Μαρία Ορφανάκη, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Πάμε μέχρι την Ιερά Πέτρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κουγιουμουτζάκη. Καλή σας ημέρα. Δύσκολη νύχτα. Τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα? Τα λέγαμε και χθες.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές σας. Κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη, είναι εκτός ελέγχου.
0: Είχαμε άλλες
1: χειρότερα από χθες λόγω της βροχόπτωσης.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αρχικά να πω, είχαμε άλλες αφήξεις? Για πόσα άτομα μιλάμε τώρα?
1: Είχαμε μια αφήξη σήμερα τα ξημερώματα, 44 άτομα.
0: 44 άτομα. Άρα αυτή τη στιγμή, αντιδήμαρχε, εκεί στην Ιερά Πέτρα, πόσο κόσμο έχετε? Χθες λέγαμε για 750 άτομα, σήμερα?
1: Αναχωρήσανε χθες γύρω στα 200 άτομα και σήμερα είναι γύρω στα 604 άτομα.
0: 604. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι δεν είναι μέσα στις εγκαταστάσεις, είναι έξω, βράχηκαν, πώς είναι εκεί τα πράγματα?
1: Οι άνθρωποι αυτοί, οι μισοί, από ό,τι σας είπα, εχθές είχαμε 11 σύνες, τοποθετήσαμε άλλες 4 που έστελε η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: 15 σύνες που δεν επαρκούσανε και λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είδαμε ότι και τα στέγαστρα που είχαμε προϋπολογίσει, λέω, να πάνε να τοποθετηθούν για να μην βραχούνε, γέμισαν με νερά και αναγκαστήκαμε και ζητήσαμε από κάποιο γραφείο μεταφορών που έχει καρότσες μεγάλες και έφερε 4 καρότσες στο χώρο ώστε να μπουν μέσα να αποφυλαχτούν από την βροχή και από το κρύο.
0: Βρέχει αυτή την ώρα, αντιδήμαρχε, εκεί? Πώς είναι?
1: Όχι, αυτή την ώρα δεν βρέχει, αλλά έχουμε πρόβλεψη για το μεσημέρι.
0: Πρόληψη για το μεσημέρι. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει ενημέρωση για αποχώρηση?
1: Είμαστε κατάσταση επιφυλακής ο Δήμος,
0: ναι,
1: μέσω της πολιτικής προστασίας και μηχανήματα του Δήμου είναι στους δρόμους και οι υπάλληλοι του Δήμου είναι σε επιφυλακή.
0: Με το οδικό δίκτυο εκεί, με όλα τα θέματα από την προηγούμενη κακοκαιρία?
1: Με το οδικό δίκτυο. Στο συγκεκριμένο σημείο που είχαμε πρόβλημα στην επαρχιακή οδό Ιερά Πέτρα Σιτίας, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν κάποιες κατολιστήσεις και έχει μεταβεί μηχάνημα του Δήμου για να κάνει τον καθαρισμό στα σημεία αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο δεν έχει αναφερθεί.
0: Κλείνοντας, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνω ότι είστε σε δύσκολη θέση εκεί, από ότι για να διαχειριστείτε όλο αυτό, υπάρχει σχεδιασμός σήμερα για κάποιο λεωφορείο που θα έρθει και για να μεταφερθούν στην Αγία?
1: Ζητήθηκε από το Λιμεναρχείο να βρω δύο λεωφορεία για να χωρίσουν γύρω στα 120 άτομα για να πάνε στα Χανιά, στην Αγία. Έχω βρει τώρα το ένα, να ζητώ άλλο ένα, ώστε να αναχωρήσουν, να έρθουν εδώ για να αναχωρήσουν, πιστεύω κατά τις 11.30 ώρα, να έχουν αναχώρηση για 100 άτομα για. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε συνέχεια για...
0: Πάντως, μας κάνει εντύπωση ότι με την κακοκαιρία, γιατί έχει χαλάσει ο καιρός, πάλι είχαμε άφηξη.
1: Και όχι μόνο αυτό, και άφηξη όχι στα παράλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε παραλιακό σημείο της Ιερά Πέτρα, στο Στόμιο, που είχαν βγει και την προηγούμενη φορά, πήρισαν χθες τα ξημερώματα, είχαμε αποβίβα στο κέντρο της Ιερά Πέτρας, στην παραλία της Ιερά Πέτρας, την κεντρική, στην κάτω παραλία, λίγο πιο πάνω από το κάστρο, 91 άτομα. 3,5 ώρα τα ξημερώματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει... Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Όποιος θέλει έρχεται, όπου θέλει βγαίνει, όπου θέλει πάει.
0: Πάντως, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τις εξελίξεις. Υπήρχαν ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Πελεύρη, και απασχόλησε και η κυρία Φον ντε Λάιεν, έστειλε επιστολή για την έκρηθμη αυτή κατάσταση στην Κρήτη, για να δημιουργηθούν δομές επιστροφής μεταναστών στην Αφρική. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε γι' αυτό.
1: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εμάς μας ενδιαφέρει αν μην έρχονται εδώ ή αν έρχονται να φεύγουν άμεσα από εδώ.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα και να πω ότι αισθάνομαι ότι έγινε λάθος που ήρθα σε αυτό το χώρο, διότι έχει δυσλειτουργία ο Δήμος. Οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν δέχονται να μπουν στους χώρους που έχουν περάσει μετανάστες. Σήμερα δηλαδή, επειδή μπήκαν σε κάποιο χώρο για να μην βραχούνε, και Και σήμερα δεν μπαίνω μέσα, τώρα έχει το συνεργείο κάνει καθαρισμό απολύμανση στο χώρο για να μπουν οι εργαζόμενοι να ξεκινήσουν η λειτουργία του Δήμου να ξεκινήσει από τώρα και πέρα.
0: Τι χώρος ήταν αυτός, κύριε Κουλιουμπτζάκη? Ήταν χώρος που στεγάζουν τη γραφεία του Δήμου?
1: Ήταν χώρος, ναι, ήταν χώρος. Έγινε κάποιο λάθος εχθές, βγήκε μια ανακοίνωση από κάποιο συμπολίτη μας για να έκανε έκκληση, ας πούμε, όποιος έχει ρούχα ή τρόφιμα να φέρει στην περιοχή εδώ που
0: ναι.
1: προσωρινής, έως πάνω φιλοξενίας των μεταναστών. Και πλάκουσε κόσμο και έφερνε ρούχα. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν ήταν εδώ ούτε για να υποδεχτεί ούτε για να μοιράσει. Και όπως αντιλαμβάνεστε έγινε ένα κομφούζιο εδώ. Αυτός ο χώρος, επειδή ξεκίνησε η βροχή, αναγκαστήκαν και βάλαν τα ρούχα στο συγκεκριμένο χώρο. Μπήκαν οι μετανάστες μέσα και τώρα που το αντιληφθήκαν οι εργαζόμενοι, δεν δεχόταν να γίνει η απολύμανση για να ξεκινήσουν οι εργασίες του Δήμου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κρατώ ότι προσπαθείτε να βρείτε ένα δεύτερο λεωφορείο για να αποδεσμευτούν να φύγουν από εκεί γύρω στα 100 με 120 άτομα. Έρχεται και η κακοκαιρία. Ακούω αέρας είναι αυτός που ακούμε, κύριε Κουλιουμπτζάκη.
1: Ναι, ναι, έρχεται αέρας.
0: Θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά, για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Έχουμε και αυτά τώρα. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν χωράνε οι άνθρωποι εκεί, δεν φτάνει που η τοπική κοινωνία και οι αρχές εκεί δεν μπορούν να διαχειριστούν όλη αυτή την κρίση. Οι άνθρωποι δεν χωράνε, κοιμήθηκαν έξω, πλημμύρισαν τα στέγαστρα, βράχηκαν, ευαισθητοποιήθηκε η τοπική κοινωνία να φέρει ρούχα. Αλλά έχουμε και αυτά τώρα. Δεν μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα στο χώρο που μπήκαν οι μετανάστες, αν δεν απολυμανθεί. Δεν μπορούν εύκολα να βρουν λεωφορεία, γιατί ακόμα υπάρχει τουρισμός για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και οι άνθρωποι εκεί στην Πέτρα φωνάζουν και ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια για μια κρίση και για μια κατάσταση που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για γυναίκες. Βλέπω φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για μικρά παιδάκια. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρω και τι συνθήκες είναι εκεί. Αν μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα ή όχι, παρόλο που γίνονται απολυμάνσεις και παρόλο που γίνεται όσο μπορούν έτσι, προσπάθεια. Και μας έλεγε τώρα ο κ. Κουγιουμτζάκης, τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα, ότι υπάρχει κόσμο στην τοπική αυτοδιοίκηση που κάνει δεύτερες σκέψεις, που έχει αναλάβει και αυτό το ρόλο, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και βέβαια για να δω λίγο τον καιρό θέλω. Στείλτε μας μηνυματάκια, καλημέρα, krataon.gr, πατώντας το μπλε κουμπί, εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, πού βρέχει αυτή την ώρα, πού είστε, αν είστε κάπου που σας έχει πιάσει η βροχή, στείλτε μας μήνυμα να δούμε προς τα πού είναι η κακοκαιρία. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στο Ηράκλειο, δεν βρέχει στην Ιεράπετρα, τι γίνεται στη Μεσαρά, τι γίνεται σε άλλες περιοχές, στείλτε μας μήνυμα να δούμε τα τερτύπια του καιρού, πριν σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Λέκα για να μας δώσει την πρόγνωση και πώς θα πάει ο καιρός. Μουσική ανάσα, πάμε.

Θυμάστε χθες που λέγαμε για το 27ο νηπιαγωγείο, τα παιδιά εκεί που έμειναν χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο, με όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες υγιεινής. Μας είχε μιλήσει εδώ και ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Περισσυνάκης. Έλεγαν οι γονείς ότι είναι απλήρωτο λογαριασμός. Ο λογαριασμός δεν ήταν απλήρωτος. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλέμε, έγιναν τα απαραίτητα. Μιλήσαμε τώρα με τον κύριο Περισσυνάκη, ο οποίος βέβαια δεν θέλει να βγει στον αέρα. Θα σας πω όμως εγώ τι έχει γίνει. Τακτοποιήθηκε το θέμα. Περιμένουν λοιπόν από την ΔΔΕ της Αθήνας να επανασυνδέσει το ρεύμα. Είχε γίνει ένα λάθος στο μετρητή, ενώ οι λογαριασμοί είχαν πληρωθεί. Μία διαδικασία όμως που καθυστερεί πάρα πολύ, και παρόλο που ο αντιδήμαρχος είπε, παιδιά, πρόκειται για σχολείο, πρέπει να κινηθείτε πιο άμεσα, υπάρχει μία καθυστέρηση, με τη ΔΔΕ βέβαια να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα γίνει σήμερα. Πάντως τα παιδιά είναι για δεύτερη μέρα χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, με αυτή την κακοκαιρία, με αυτή τη σκοτεινιά, χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τουαλέτα και με όλες αυτές τις δυσκολίες. Έχουν γίνει τα διαδικαστικά και περιμένουμε τώρα από τη ΔΔΕ της Αθήνας. Που εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει βέβαια γιατί είναι πλάκι της Αθήνας και όχι εδώ. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Ο κύριος Περισσυνάκης μας διαβεβαιώνει ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα για να ξεμπλοκάρει αυτή η υπόθεση και περιμένουν τώρα την επανασύνδεση του ρεύματος. Άντε να δούμε, να κάνουμε καμία προσευχή. Μήπως πάνε αυτά τα παιδάκια αύριο στο σχολείο και ηρεμήσουν και τα ίδια και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους και να μπορούμε επιτέλους εν έτη 2026 να λέμε, βρε παιδί μου, ζούμε σε μια χώρα που μας αξίζει. Γιατί τώρα όλα αυτά δεν ξέρω αν γίνονται αλλού. Στην Ελλάδα πάντως σίγουρα γίνονται. 21 λεπτά μετά τις 9 είναι Τετάρτη, είναι 14 του Οκτώβρη. Είμαστε εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Απαντάω, καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα Νικόλα, μας σχολιάζει και μας στέλνει μήνυμα για το μεταναστευτικό και την κατάσταση στην Ιεράπετρα. Λέει, το οργανωμένο αυτό Υπουργείο Μετανάστευσης καθημερινά δείχνει το πρόσωπό του, το μεταναστευτικό, χωρίς να έχει εμπιστοσύνη. Όπου και να πάει η δομή, λέει ο Νικόλας, θα δημιουργήσει προβλήματα και τα λοιπά, και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι καμία τοπική κοινωνία δεν το αποδέχεται εύκολα. Πάντως μία λύση πρέπει να βρεθεί, καθώς οι τοπικές αρχές και η κοινωνία δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την κρίση που γίνεται. Άφησε και εχθές ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο κ. Μανώλης Πραγκούλης, ότι θεωρεί ο ίδιος ότι ίσως είναι οργανωμένο, ότι γιατί πάνε όλοι πλέον προς την Ιεράπετρα και έχουν ηρεμήσει άλλες περιοχές που δέχονταν μετανάστες, όπως η Γάβδο, όπως ο Δήμος Βιάννου και άλλες περιοχές. Δεν ξέρω που είναι αλήθεια και που όχι. Η ουσία πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως μας είπε ο κ. Κουκιμτζάκης, 604 μετανάστες παραμένουν στη δομή εκεί στην Ιεράπετρα, προσπαθούν να αποσυμφορήσουν την κατάσταση και να μεταφερθούν 120 άτομα στην Αγιά, ψάχνοντας λεωφορεία. Και βέβαια ο καιρός έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Μας ανέφερε ο κ. Κουκιμτζάκης και το περιστατικό αυτό με τις απολυμάνσεις και τους υπαλλήλους του Δήμου που δεν θέλουν να μπουν να δουλέψουν στο χώρο όπου μπήκαν οι μετανάστες. Ελλάδα με το μεγαλείο σου. Λοιπόν, από ότι αυτή την ώρα ήθελα να το αναφέρω, γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Γκουγκλάρω τώρα γιατί και εγώ δεν θυμάμαι από τον τίτλο, που έχει να κάνει με το ελαιόλαδο, έχει να κάνει με το κριτικό λάδι. Μια πολύ ωραία έτσι, συζήτηση. Μια ημερίδα του ΣΕΔΕΙΚ με θέμα το ρόλο της πολιτιστικής και γενής αξίας του κριτικού ελαιολάδου. Έχει ξεκινήσει στις 8.30. Υπάρχει εκεί και επιτροπή και ομιλητές. Λοιπόν, βλέπω εδώ πολιτισμός της ελιάς. Θα σας διαβάζω τις θεματικές ενότητες. Η υγιεινή αξία του ελαιολάδου. Θα γίνουν βραβεύσεις ελαιοτουριστικών δράσεων. Θα υπάρξει και θεατρική παράσταση και εύγευση γνωσία, παρακαλώ, εννοείται, και κέρασμα.

Στην Τιμητική Επιτροπή Περιφερειάρχης Κρήτης ο κύριος Αρναουτάκης, ο κύριος Μαλανδράκης, ο δήμαρχος Πλατανιά, ο αντιδήμαρχος Διοίκησης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου ο κύριος Αγριμιανάκης, ο κύριος Βλαχάκης, ο κύριος Αυθονίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Υπάρχει και Οργανωτική Επιτροπή με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας τον κύριο Τζεδάκη. Πολλοί κόσμος. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα συζητηθούν και τα προβλήματα διάθεσης ελαιολάδου και τι γίνεται με την τιμή. Αυτό το θέμα το οποίο μας ζητήσατε με τον Δημήτρη τον Κανάκη να αναδείξουμε και θα το κάνουμε, αν όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη. Μία πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ημερίδα που θα υπάρχουν και στρογγυλά τραπέζια που θα γίνονται διαφορετικές συζητήσεις. 8.30 ξεκίνησε, 1:20 θα είναι το κλείσιμο. Είναι ωραία να, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, είναι ωραία να γίνονται τέτοιες δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα. Πάντα παίρνεις πράγματα από εκεί. Έχουμε και μια πολύ θλιβερή είδηση. Μία 74χρονη, διαβάζω στο krataon.gr, που έδωσε τέλος στη ζωή της. Η γυναίκα από την Ουκρανία ήρθε στην Ελλάδα να φύγει από τη χώρα της που βρίσκεται σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση για μια καλύτερη ζωή. Αντιμετώπισαν, λέει, πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικής φύσης. Η ίδια δεν άντεξε και έβαλε τέλος στη ζωή της. Τη βρήκε νεκρή ο γιος της. Δεν θέλω τώρα να σχολιάσω αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε άλλα θέματα από το krataon.gr. Σήμερα, που το έλεγα νωρίτερα, η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση εμπορίας βρεφών. Στο εδόλιο 33 κατηγορούμενοι. Εφιάλτες στη διακοπή στη Σταλίδα συνελήφθη 50χρονος Ιρλανδός που κακοποίησε την 35χρονη σύντροφή του. ΩΣΔΕ 2026 στον αέρα των 70% των παραγωγών αστεία χαρακτηρίζουν την παράταση στο ΚΙΔ. Και διαβάζω εδώ και ένα ενδιαφέρον πηγαδάκι. Νέος λοιπόν ο κέφαλος για τον Τζίπρα, γιατί σήμερα, ναι, δεν το είπα αυτό, σήμερα εκπνέει το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου προς τους παρατηθέντες και πλέον ανεξάρτητους βουλευτές. Δηλαδή τι εννοούμε, θα γυρίσετε στις έδρες σας ή όχι? Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ αφήσει ανέμακτα να περάσει όλο αυτό. Φαίνεται ότι ακούγεται και ψιθυρίζεται στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου ότι θα ξεκινήσει έτσι ένα σκληρό ροκ, ας με επιτραπεί η έκφραση, βιντεάκι από το παρελθόν, όπου οι νυν ανεξάρτητοι εγκαλούσαν με αυστηρό ύφος όσους έφευγαν χωρίς να παραδώσουν τις έδρες. Θα παίξουν τόσο βρώμικα εκεί στην Κουμουνδούρου? Εντάξει, κάτι ξέρει ο συνάδελφος από το κρατάν που το έγραψε και δεν ξέρω τώρα για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Έτσι, λέω εγώ τώρα, μήπως χτυπάει και για τον κύριο Μαμουλάκη όσον αφορά τα δικά μας εδώ, τα τοπικά. Βέβαια εννοείται ότι τα σκάγια θα φτάσουν και μέχρι την Αμαλίας, μέχρι την Ελλάς, αλλά μέχρι και το Πασόκ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία βλέπω. Να έχουμε γλέντια, θα έχουμε να λέμε, θα έχουμε να λέμε και θα έχουμε να σχολιάζουμε. Και θα μου πείτε τώρα εσείς, είχαμε μια σκασίλα, θα το πείτε. Τι θα κάνει ο χύψη βουλευτής ανεξάρτητος πρώην του ΣΥΡΙΖΑ και πού θα πάει? Εμάς μας ενδιαφέρει αυτά που λέμε, η ακρίβεια, το πετρέλαιο, τα έξοδα, δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτά είναι που απασχολούν τον ελληνικό λαό και αυτά είναι που ψάχνει να και ζητάει από τους πολιτικούς λύσεις. Και αν κάποιος δεν δώσει λύσεις στην τσέπη του Έλληνα πολίτη και στην καθημερινότητα, δεν πρόκειται να του εμπνεύσει εμπιστοσύνη και να ασχοληθεί. Εγώ αυτά λέω και αυτό νομίζω. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα, να μας πει πώς θα πάει ο καιρός και μετά να ανοίξουμε και την κουβέντα για ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που βλέπουμε, έτσι ενώ πηγαίναμε πολύ καλά στην Κρήτη, δυστυχώς να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Βρέχει, βρέχει, βρέχει. Ένα τραγούδι με βροχή θέλω να μου βάλεις, Αντώνη. Ξεκίνησε και εδώ στο Ηράκλειο και μπορώ να πω ότι είναι δυνατή η βροχούλα. Να είστε προσεκτικοί εσείς που είστε στο δρόμο. Το θέλουμε το νερό, το θέλουμε, το έχουμε ανάγκη. Αλλά εντάξει, ήπια θα πω εγώ, γιατί δεν θέλω να δω αυτά που βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όσοι είστε στο σπίτι, μετακινηθείτε μόνο όταν υπάρχει λόγος. Πάρτε την ομπρελίτσα σας, το αδιάβροχό σας, όλα τα γνωστά και τα σχετικά. Οι υπόλοιποι να οδηγείτε προσεκτικά στο δρόμο, γιατί είπαμε μέχρι απόψε το βράδυ τουλάχιστον θα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, θα διαρκέσει η κακοκαιρία τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, αυτό λένε τα προγνωστικά μοντέλα, και εμείς ακούμε. Μας έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Τσαπάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, είναι επιποδός, είναι οργανωμένοι, μιλούν κυρίως με τους δημάρχους και τις περιοχές που είχαν πληγεί από την προηγούμενη κακοκαιρία. Έχουν εκεί το μυαλό τους. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί τώρα στο διάλειμμα πήρα τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία, είναι ομαλά τα πράγματα. Δεν έχουν δεχτεί κλήσεις και αυτό είναι καλό. Και περιμένουμε να δούμε. Εύχομαι μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο να μην έχει συμβεί κάτι έκτατο. Πάμε όμως να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και πώς θα είναι τα πράγματα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λέκα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ροφανάκη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λέγαμε σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη. Έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία χθες. Ξεκίνησε και εδώ στο Ηράκλειο η βροχή. Πώς θα πάει όλο αυτό, ποια είναι η πρόγνωση και η πρόβλεψη?
1: Κοίταξε, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, ουσιαστικά περιμέναμε το πρώτο κύμα χθες, το οποίο εκδηλώθηκε, έδωσε κάποιες βροχές αρκετά σημαντικές, κυρίως σε δυτικές και νότιες περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Ιεράπετρα, κάτι που δεν ήταν και τόσο αναμενόμενο. Βέβαια, ευτυχώς η θάλασσα πήρε τις μεγαλύτερες εντάσεις, γιατί εκεί εκδηλώθηκαν και περισσότερες καταιγίδες. Τώρα, όσον αφορά τώρα το δεύτερο κύμα που μας ξεκινάει και μας επηρεάζει σιγά σιγά, αναμένεται ότι θα έχουμε κυρίως το βόρειο ρεύμα, το οποίο θα προκαλεί τις επαναληψιμότητες του καιρού, δηλαδή ξεκινάει τώρα με την μια καιρική κατάσταση η οποία είναι ήπια. Λίγο αργότερα όμως, εξαιτίας του ότι θα ενισχυθεί το βόρειο ρεύμα, έρχεται και η ψυχρή μάζα, το έχουμε καταλάβει. Περιμένουμε ότι θα δούμε κάποιες μικροεντάσεις καιρικά σε κάποιες περιοχές. Δεν είναι στα επίπεδα της, θα λέγαμε έτσι, εντάσεων που παρατηρήσαμε στην πρώτερη κακοκαιρία. Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα κάποιες περιοχές όπου δείχνουν τα προγνωστικά, δηλαδή στις κεντρικές περιοχές κυρίως της Κρήτης, εκεί ομολογώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες, επειδή πρόσκαιρα θα υπάρχουν κάποιες καιρικές μικροεντάσεις, κυρίως από ένταση βροχοπτώσεων, δηλαδή θα εκδηλώνεται κάποια ισχυρή βροχόπτωση, παροδικού κατά βάση χαρακτήρα. Θα έχουμε κάποιες απορροές, τα εδάφη είναι κορεσμένα, άρα ευνοούνται κατά πολύ απορροές και αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, αυτά όλα τα φαινόμενα αναμένεται ότι θα κρατήσουν αυτή την πιθανότητα εκδήλωσης μέχρι και τις απογευματινές ώρες σήμερα της Πέμπτης, ίσως κορυφωθούν λίγο προς τις μεσημβρινές ή λίγο πριν το μεσημέρι, προς το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, εκεί αναμένεται η κορύφωση και στη συνέχεια περνάμε σε μια σταδιακή ύφεση, θα λέγαμε, πρώτης, η οποία ναι μεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα καιρικά φαινόμενα, η συννεφιά, κατά περιόδους κάποιες βροχές και πάλι, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές ζώνες, αλλά θα έχουν πιο ήπιο χαρακτήρα.
0: Για αύριο δηλαδή, Πέμπτη λέτε, κύριε Λέκα?
1: Για σήμερα το βράδυ.
0: Για σήμερα το βράδυ.
1: Mm-hmm. Ναι. Αυτά όλα τώρα τα φαινόμενα ήπιας μορφής θα συνεχίσουν και τις βραδινές ώρες και αύριο το πρωί της Πέμπτης. Και από την Πέμπτη προς το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, και πάλι θα ξεκινήσει η υποχώρηση πλέον των καιρικών φαινομένων, περνώντας σε σταδιακή βελτίωση του καιρού, μια βελτίωση που θα τη δούμε ως επιτοπλίστων από την Παρασκευή. Άρα το σύντομο αυτό διάστημα που μπορεί να εκδηλωθούν οι όποιες καιρικές εντάσεις, που σας είπα είναι για σήμερα Τετάρτη και μέχρι τις απογευματινές βραδινές ώρες, απαιτούν μια ιδιαίτερη προσοχή. Και ετοιμότητα βέβαια όσον αφορά τον πολιτιακό φορέα, προσοχή ως επιτοπλίστων και από τον κάθε ένα από εμάς. Η φύση πολλές φορές έχει εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο και εμείς, όπως είπαμε, δεν το αντιμετωπίζουμε παρά μόνο με την αποδοχή και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε.
0: Και με σεβασμό, θα έλεγα εγώ, και με σεβασμό.
1: Ακριβώς.
0: Με σεβασμό. Έχετε εικόνα, κύριε Λέκα, είναι νωρίς ακόμα για το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι, κοιτάξτε, δείχνει ότι επανακάμπτει λίγο αυτή η ανώτερη διαταραχή. Επανακάμπτει κυρίως το Σάββατο, δηλαδή ενώ θα δούμε τον καιρό πρόσχερα να βελτιώνεται, καλά για την Παρασκευή, θα είναι γενικά καλός καιρός. Θα υπάρχει βέβαια, εντάξει, το κρύο παραμένει, ψυχρή αερία μάζα, αλλά για το Σάββατο, επειδή κάνει μια επαναφορά η ανώτερη διαταραχή, θα έχει σαν αποτέλεσμα να δούμε μια μεταβολή του καιρού, έστω και πρόσχερη, δεν θα είναι μικρή διάρκεια είναι, αλλά θα μας επηρεάσει ένα προσωρινό κύμα, το οποίο και πάλι μπορεί να φέρει τοπικές βροχές, ίσως και κάποια πρόσχερη ένταση των βροχοπτώσεων, αν όχι και καταιγίδα. Δείχνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι λίγο νωρίς για να μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, πολύ γρήγορα από το απόγευμα και όλα του Σαββάτου, ο καιρός θα βελτιωθεί. Τώρα βέβαια να πούμε σήμερα ότι επειδή θα ενισχυθούν οι βοριάδες, ήδη είναι αρκετά ενισχυμένοι στα κεντρικά πελάγη, δεν έχουν φτάσει ακόμα στις δικές μας περιοχές, κατέρχεται δηλαδή αυτό το ανεμολογικό πεδίο και σε εμάς σταδιακά, και θα το δούμε και στο θαλάσσιο περιβάλλον, γιατί θα έχει κυματισμό, ο οποίος θα είναι σημαντικός του βόρειου παράκτιου μετόπου. Πάντως αυτή η ενίσχυση του βορείου ρεύματος ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες για το βράδυ σήμερα. Καλό είναι, γιατί τα μέχρι τώρα δελτία αφορούν κυρίως τα κεντρικά πελάγη και τα βόρεια του Αιγαίου. Πάντως υπάρχει ο κίνδυνος και για εδώ να δούμε μέχρι το βράδυ αυτός ο κυματισμός ενδεχόμενα να προκαλέσει προβλήματα. Καλό είναι αυτοί που ταξιδεύουν να έχουν όσο γίνεται πιο πρόσφατη ενημέρωση και να ξέρουν ότι από αύριο αποκαθίσταται γενικά ο καιρός, μάλλον και το ανεμολογικό πεδίο, οπότε εκτιμάται ότι θα αποκατασταθούν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες.
0: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, από αυτά που μας είπατε καταλαβαίνω ότι ευτυχώς δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.
1: Ακριβώς, είναι περιορισμένη διάρκεια. Πρόσκαιρες εντάσεις τοπικού χαρακτήρα υπάρχουν και γι' αυτό λέμε πρέπει να προσέχουμε, γιατί είναι κορεσμένα τα εδάφη. Δηλαδή τώρα το μεγαλύτερο μέρος του νερού γίνεται απορροή. Και αυτή η απορροή είναι που έχει και το βαθμό επικινδυνότητας, έστω και πρόσκαιρων πλημμυρικών ή παρασέρων τα φερτά υλικά. Και γενικά μια τέτοια κατάσταση οφείλεις και να πεις ότι ναι, την εποπτεύεις και την παρακολουθείς και λαμβάνεις και τα όποια μέτρα, έστω και μέτρα πρόληψης.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, αυτό θα κρατήσουμε, να είστε προσεκτικοί, να είμαστε προσεκτικοί. Ευτυχώς από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Πιο ευάλωτες οι περιοχές που δέχτηκαν το πλήγμα της κακοκαιρίας, γιατί εντάξει, εκεί τα εδάφη έχουν ταλαιπωρηθεί, τα οδικά δίχτυα έχουν πάθει ζημιές. Προσέχουμε για να έχουμε, ακούμε τις συστάσεις και τις οδηγίες και όλα θα πάνε καλά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, Αντώνη, γιατί θα υποδεχτώ τώρα στο στούντιο το έτερο μου ήμιση, που το έχω σε εκτίμηση, αλλά σήμερα δεν ήταν μαζί μου. Βάλει ένα τραγούδι για να έρθει στο στούντιο Δημήτρης Κανάκης.

0: Γεια σου Δημήτρη Κανάκη.
1: Γεια σου Μαρία Ορφανάκη. Δεν ξέρω πώς την έχετε δει εδώ πέρα με την πάρτι μου. Δηλαδή κάνω το χρέη delivery το πρωί.
0: Φέρνω καφέ στη Μαρία. Δεν πρόλαβα να πάρω. Και σου ζήτησα ένα ελληνικό.
1: Μπαίνω σε εκπομπές. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ πέρα.
0: Είσαι καλό και σε εκμεταλλευόμαστε. Ναι. Έτσι, έτσι. Είδε τη δημοσκόπηση. Εκεί θα πάω τώρα εγώ. Είδε τη δημοσκόπηση που βγήκε από την Opinion Poll, που είναι η πρώτη δημοσκόπηση που έχει μέσα Κασιδιάρη.
1: Ναι, αμέ.
0: Ναι. Και τι έχει αλλάξει τώρα εκεί.
1: 2,9 και στην εκτίμηση 3,5. Τι θε να σου πω.
0: Ναι, 2,9 και στην εκτίμηση 3,5.
1: Πέφτουμε. Κάνουμε τώρα ότι πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Όχι, δεν πέφτουμε. Yeah. Αλλά έγινε, να μην το πω.
1: Όχι. Εντάξει. Πάλι ξεκινάει η συζήτηση που είχαμε κάνει κάποτε και την έχουμε κάνει και στο γραφείο και έχουμε διαφωνήσει τρομερά έντονα ότι αν του δοθεί το OK από τον Άριο Πάγο να κατέβει σε εκλογές, που αυτό δεν το κρίνω εγώ ούτε εσύ,
0: όχι,
1: είναι αρμοδιότητά του, πρέπει να του δοθεί δυστυχώς ή ευτυχώς πολιτικός χρόνος. Και όσο αποκλείεις κάποιον, του κάνεις καλό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν έχει να κάνει με συμπάθεια ή όχι. Προφανώς ξέρεις τις απόψεις μου πάρα πολύ καλά και καλύτερα από τον καθένα σε αυτό εδώ το κτίριο. Αλλά όσο αποκλείεις κάποιον άνθρωπο, τον γιγαντώνεις.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά εγώ επιμένω στην απόφασή μου ότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
1: Μα δεν το συζητάω αυτό.
0: Και δεν θα έδινα βήμα εγώ προσωπικά. Έλα, πάμε να πούμε.
1: Θέλω να
0: σου
1: πω μόνο το εξής, γιατί νιώθω ότι παρεξηγείται αυτό. Ότι οι δημοσιογράφοι σε αυτό έχουμε τεράστια ευθύνη, που λέει 12 κύματα.
0: Να.
1: Για στη γιγάντωση αυτού του φαινομένου της ακροδεξίας έχουμε τεράστιο ευθύνη.
0: Εντάξει, λίγο θα σε φωνάζω να λέμε τα ζώδια για να μην μαλώνουμε, γιατί νομίζω ότι σε όλο το υπόλοιπο διαφωνούμε. Τι έγινε όταν ήρθατε, το καιρό ήταν εντάξει, ε?
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει όμως τώρα για τα καλά. Δεν ξέρω να άκουσε τον κύριο Λέκα. Είπε, λέει, μέχρι αύριο μεσημεράκι.
1: Εντάξει, μια χαρά νερό είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε ποτιστικό τώρα σε περιοχές που είναι ήδη επιβαρημένες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Φαντάζομαι.
0: Και δεν ξέρω, τι θες να πούμε. Έλα, θες να πούμε για τον Όφη.
1: Η Όφη αύριο πάει, νομίζω έχει φύγει ήδη για.
0: Όχι, όχι, φεύγει σε λίγο, φεύγει στις 11 νομίζω μας είπε ο Γιώργος, δεν θυμάμαι, ο Κορτσιδάκης. Φεύγει και πάνε και φίλαθλοι στο τσάρτερ μέσα. Και γύρω στους 500 φιλάθλους. Μπορεί λέει και λίγο παραπάνω, μας είπε ο Γιώργος
1: Κορτσιδάκης. Ναι, τεράστιο. Έχατε Γιώργο πριν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι, λέει, εκεί το γήπεδο, κλουβί. Του λέω, τι είναι το κλουβί.
1: Εννοεί μικρό και με ατμόσφαιρα που δημιουργεί, ένα στρες.
0: Ναι, γιατί λέει είναι.
1: Το γιατί κουλέ είναι κλουβί, ας το πούμε έτσι. Για να καταλάβεις.
0: Ναι,
1: είναι κοντά ο παδός στο γήπεδο.
0: Αυτό μου εξήγησε. Δεν το ήξερα εγώ αυτό.
1: Ναι, είναι κλουβί.
0: Ναι, δεν την ήξερα αυτή την ορολογία. Για πες τώρα. Θες να σχολιάσουμε τα πολιτικά ή θες να σε εκνευρίσω να σου πω πάλι για τη Βύση και τον Καρβέλα και να βάλουμε.
1: Αν με φώναξε στο στούντιο, έλα να κάνουμε κλείσιμο μαζί, να πάρεις πάσα για μετά, για να πούμε Καρβέλα, εγώ σηκώνομαι και φεύγω.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν σε πειράζω. Σε πειράζω γιατί ξέρω ότι εκνευρίζεσαι. Ξέρω ότι εκνευρίζεσαι. Τι θα ακούσουμε μετά, τι έχεις. Ξέρω ότι έχεις. Θα μιλήσεις για τον κύριο.
1: Να δω αν ξέρεις το πρόγραμμά μου.
0: Ναι, κάτι είδα εδώ.
1: Θα μιλήσουμε με
0: τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Με τον κύριο Ανδρουλάκη από την περιφέρεια Λασιθίου, να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό, τις αποκαταστάσεις στο δικό δίκτυο, αλλά και το μεταναστευτικό, που είναι ένα θέμα το οποίο είναι πλέον, εντάξει, πολύ σοβαρό. Έχει πάρει τρομερές διαστάσεις, ειδικά στην Ανατολική. Όχι,
0: εδώ απασχόλησε και, και τη Φον ντερ Λάιεν, έστειλε επιστολή.
1: Καλά κάνει, γιατί να θυμίσουμε κάτι, και το Ιερά Πέτρα μέσα στην Ευρώπη θεωρείται. Δηλαδή τα σύνορα της Ευρώπης είναι Ιερά Πέτρα.
0: Ναι,
1: καλός κακός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν είναι για αυτούς ένα νεκρό σημείο, είναι υπαρκτό και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έστειλε το Λιμενερχείο ενημέρωση, συγγνώμη, γιατί είπε. Όχι, ακόμα δεν έχει στείλει.
1: Όχι, δεν έχει στείλει κάτι.
0: Αλλά παιδιά το βλέπω δύσκολο, όπως και να έχει, πάρτε τηλέφωνο. Να ενημερωθείτε, χλωμό το βλέπω τώρα να γίνουν σήμερα. Αν δηλαδή εξελιχθεί έτσι ο καιρός, περιμένουμε 8, 9 μέχρι και 10 μποφόρ. Ένα οχτάρι θα το έχουμε, τουλάχιστον αυτό. Οπότε εσείς μην πάρτε τηλέφωνο για να είστε σίγουροι αν θα ταξιδέψετε ή όχι.
1: Θα έχουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Καρκανάκη, γιατί έχουμε σήμερα και μια ενδιαφέρουσα ημερίδα σχετικά με το cyber, με την κυβερνοδιαχείριση και τις κυβερνοεπιθέσεις που γίνονται. Για τους επιχειρηματίες, και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί έχει ξεφύγει και καλό θα ήταν να εξυγχρονιστούμε όλοι και να γίνει μια προσπάθεια προς αυτό, να δούμε για άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει, γιατί υπήρχε και χθες μια ανακοίνωση από το επιμελητήριο σχετικά με το Χριστούγεννα.
0: Ναι,
1: με τα Χριστούγεννα και
0: προτείνει ο κύριος Καρκανάκης πλατεία Ελευθερίας και Πέριξ.
1: Κοινή λογική λέγεται αυτό και δεν είναι το κομμάτι λιτρόπολο.
0: Κοινή λογική να βγει εκτός το πάρκο Γεωργιάδη. Εντάξει, έχουν γίνει και τόσες συζητήσεις εδώ, έχει κάνει η Αντιγόνη.
1: Δηλαδή, σκέψου, ρε παιδί μου, το λέγαμε και στο γραφείο. Δεν είναι ωραία να περνάτε έτσι χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, να περνάτε από τον πάρκο Γεωργιάδη, να έχει βρέξει, να σας πέφτουν από τα φύλλα τα νερά. Δηλαδή, τι ωραία χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, δεν είναι.
0: Και τα πουλιά αυτά που έχουν καταπληκτικό. Νομίζω πλατεία Ελευθερίας, Δικαιοσύνης.
1: Να πω κάτι όμως, δεν ταιριάζει στο Ηράκλειο εκεί να γίνει όμως. Θέλω να σου πω τι εκπροσωπεί το Ηράκλειο. Αυτό. Εδώ θα κάνουμε τα χριστουγεννιά. Μέσα στο πάρκο του. Μέσα στη λάσπη. Ηράκλειο. Πάρτο. Δηλαδή,
0: μα εδώ τώρα τι συζητάς. Εδώ είπανε ότι θα το αναβαθμίσουν. Θα βάλουν λέει κάτι αστέρια που τα περνάς μέσα. Λέει και κάτι νάνους. Δεν ξέρω πω εξωτικά. Δεν ξέρω τι.
1: Εγώ λέω να μην βάλουμε ούτε φωτάκι. Μα για να περνάμε μέρα.
0: Και το παρομοίωσαν με τα τρίκαλα. Θα μοιάζει λέει.
1: Τα τρίκα λέει πιο ωραία πόλη της Ελλάδας τα Χριστούγεννα.
0: Δεν έχω πάει στην
1: Είναι Μέτρη. Φανταστικά.
0: Θα πρέπει να πάμε.
1: Ναι, καμία σχέση. Πώς είναι εδώ, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και το εξής.
0: Αλλά κοίταξε, με την ματιά του Δήμου έχει σχέση. Το πάρκο Γεωργιάδη Τρίκαλα.
1: Καλά, με τη ματιά του Δήμου να πούμε πάλι καλά. Εγώ λέω από την πλευρά του Δήμου να κλείσουμε όλα τα φώτα, επειδή είναι μέρα, το ακούσαμε αυτό χθες στον αέρα του Κρετά One. Σήμερα τώρα, μάλιστα δεν ξέρω, μπορεί να μην βλέπει πολύ, γιατί βλέπω σύννεφα, έχει μια σκοτεινάδα. Δεν είναι όπως χθες που είχε και λίγο φως. Το λέω φυσικά για τα παιδιά στο 27ο νηπιαγωγείο.
0: Μίλησα με τον αντιδήμαρχο.
1: Μίλησες και.
0: Μιλήσαμε. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.
1: Πότε θα επιστρέψει αυτό το ρεύμα.
0: Ήταν λάθος το μετρητή. Έχει κάνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ο κ. Περσινάκη. Πιέζει γιατί λέει παιδιά είναι σχολείο, επανασυνδέστε το ρεύμα και ο ΔΔΕ είπε ότι θα γίνει μέχρι το τέλος της ημέρας. Δεν θα δώσουν
1: λέει. Και χθες πάντως μέχρι το τέλος της ημέρας θα γίνονταν.
0: Ναι, και χθες μέχρι το τέλος της ημέρας. Εντάξει, τώρα βέβαια να πούμε ότι δεν είναι η επανασύνδεση αρμοδιότητα του Δήμου.
1: Όχι, δεν είναι αρμοδιότητα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα έχουν προσπάθειες. Ναι. Μην τους
0: αδικούμε. Εγώ βέβαια δεν έχω καταλάβει ακόμα και το έλεγα νωρίτερα γιατί ενεπλάκει η ΔΔΕ από την Αθήνα. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Γιατί νομίζω έχει να κάνει μάλλον ότι είναι αυτοματοποιημένα τα συστήματα. Μιλάω τώρα χωρίς να το γνωρίζω καλά το θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό είναι το τελευταίο θέμα της συζήτησης, Μαρία.
0: Όχι, μήπως γινόταν κάτι πιο γρήγορα από εδώ, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ. Και να μην υπήρχε. Και δεν μπορώ να καταλάβω όταν λέει, μα πρόκειται για σχολείο, επισπεύσετε τη διαδικασία, λέει, τηρούμε το πρωτόκολλο. Τι πρωτόκολλο τηρείτε, ρε παιδιά. Δεν μιλάμε για παιδάκια τα οποία όλα αυτά που λέγαμε χθες. Πάντως δεν είναι δεύτερη μέρα.
1: Είναι δεύτερη
0: που
1: μέρα.
0: Που δεν έχουν ρεύμα, που δεν έχουν νερό, που δεν έχουν τηλέφωνο.
1: Πήγαν με εξάδες νερό τα παιδιά, τι ωραία.
0: Βρε, το εξάδες νερό πάει και έρχεται. Το υπόλοιπο είναι. Θες να πας στην τουαλέτα.
1: Προφανώς, γι' αυτό το λέω.
0: Άστο. Ελπίζω να είναι τελευταία μέρα. Θα μιλήσουμε και αύριο βέβαια. Θα επικοινωνήσουμε και μέσα στη διάρκεια της ημέρας να δούμε αν έχει αποκατασταθεί το όλο θέμα. Στο σχολείο εκεί στο 27ο αυτά τα προβλήματα. Στο σχολείο που στην Επισκοπή άλλο πάλι και αυτό. Δωρεά η αίθουσα λέει και τελικά έχει γίνει πάρκινη η αίθουσα.
1: Φοβερό.
0: Δωρανάδωρο.
1: Δεν είναι ωραίο. Να πω κάτι, παιδιά, επειδή βλέπω και τα αποτελέσματα στα σχολεία, γενικά τα σχολεία τα έχουν παρατημένα. Γιατί δεν κλείνουμε όλα τα σχολεία.
0: Και πού να κάνουν μάθημα.
1: Δεν θα κάνουν μάθημα. Δεν θα κάνουμε μάθημα. Κάντε λοιπόν, τα
0: πάρκινγκ.
1: Κάντε τα πάρκινγκ. Αφού δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Φαίνεται. Το θέμα παιδείας στη χώρα δεν ενδιαφέρει κανέναν μάλλον.
0: Το οποίο ξέρεις τώρα, έτσι. Είναι τελείως φάουλ και λάθος. Όταν επενδύεις στα παιδιά.
1: Επενδύεις
0: στη νέα γενιά και επενδύεις βέβαια και στην υγεία. Α τα βράστα. Τι να πούμε τώρα εκεί για την υγεία.
1: Εγώ λέω κλείστε τα. Ειδικά σου με το καπετανάκι στο κέντρο, ξέρεις τι παρκή θα έκανα, να το δίναμε και εσένα διότι μάθε λίγο business. Μάθε λίγο business. Όλα είναι παιδιά.
0: Στο καπετανάκι τι.
1: Δεν το κλείναμε το καπετανάκι, το κάνουμε πάρκινγκ. Εκεί ξέρεις πώς θα πήγαινε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Σε αυτή τη θέση, φοβερό σημείο. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάντως, άμα πάμε τώρα και στην υγεία, ψιθυρίζεται, είχα αυτή την πληροφορία. Δεν πρόλαβα όμως να κάνω το ρεπορτάζ. Μάλλον κλείνει η παθολογική στο νοσοκομείο Χανίων.
1: Ωραία.
0: Ναι, το οποίο θα το ψάξω μόλις εγώ από εδώ. Α, τι ωραία που πάμε.
1: Αν ισχύει. Ναι. Δεν μιλάμε για τη Σιτία, α πούμε, που εντάξει και αυτή πόλη είναι. Απλά λένε εντάξει, μικρή
0: μιλάμε για τα Χανιά. Μιλάμε για τα Χανιά.
1: Δεν θα πρέπει να υπάρχει.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει. Θα το τέτοιο. Μας διώχνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Εσύ θα φύγεις για λίγο, γιατί θα έρθει η Ελένη Μακράκη να πει τίτλους ειδήσεων. Μετά τις 10, Δημήτρης Κανάκης παίρνει τη σκυτάλη. Μαζί τώρα.
1: Μαζί μόνος μου.
0: Μαζί μου. Δεν θα έρθει ο Γιάννης ο Ρωψομανίκης λίγο να σου κάνει παρέα.
1: Θα έρθει λίγο.
0: Εντάξει. Εγώ σας αποχαιρετώ. Αύριο θα τα πούμε την κανονική μας ώρα. 10 ναι. με 12. Επιστρέφει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Μένετε εδώ στο Κρατάν 102,3. Δημήτρης Κανάκης, Μαρίνα Μανολακάκη, Γιάννης Ρωψομανίκης, Δελτίο Ειδήσεων. Έρχεται και στις 3 ο Γιώργος Γορτσιδάκης που έχει να σας πει πολλά για τον Όφη και όχι μόνο. Τα φιλιά μου να είστε προσεκτικοί γιατί είπαμε η κακοκαιρία μέχρι αύριο. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Εκτός ελέγχου χαρακτηρίζει στο Creta One 102,3 την κατάσταση με τις μεταναστευτικές αφήξεις στην Ιερά Πέτρα ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κουγιού Μουντζάκης, καθώς 604 άτομα βρίσκονται στην περιοχή, ενώ 44 ακόμα μετανάστες έφτασαν τα ξημερώματα. Στο μεταξύ, ο Δήμος αναζητά δεύτερο λεωφορείο για τη μεταφορά περίπου 120 μεταναστών στην Αγιά Χανίων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. 76χρονη στο Ηράκλειο βρέθηκε απαγχωνισμένη στην κοινόχρηστη σκάλα της πολυκατοικίας της. Την ηλικιωμένη γυναίκα εντόπισε ο γιος της. Στο εδόλιο του εφετείου κακουργημάτων Κρήτης οδηγούνται σήμερα 33 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Στη σύλληψη 50χρονου Ιρλανδού για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε η αστυνομία στη Σταλίδα. Ο άνδρας κατηγορείται ότι χτύπησε στο πρόσωπο και τον λαιμό την 35χρονη σύντροφό του. Στην Κρήτη σήμερα ο Νίκος Δένδιας υποδέχεται τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας στο πεδίο βολής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα συνεχίζει τα πλήγματα σε ουκρανικές περιοχές. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς τους και καλώστες. Είμαστε στο Κρέτα ON 102,3 συντονισμένοι. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο. Είναι εκπομπή μαζί, αλλά σήμερα λόγω ειδικών συνθηκών θα γίνει μόνος. Με αυτό το φοβερό τραγούδι του Ψαρονίκου, του Νίκου του Ξυλούρη, ξεκινήσαμε. Αντώνης Σαπίνος, όπως πάντα, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις φοβερές μουσικές επιλογές με αυτό το ωραίο τραγούδι. Και φυσικά από πίσω, πάντα σε επάλξεις, Μάνος Τσουρουνάκης. Δεν βλέπω. Πρέπει να δω αυτό το προσωπάκι να πεταχθεί από κάπου. Μάνος Τσουρουνάκης, για να μας βλέπετε φυσικά μέσα από το kretaoman.gr. Πριν ξεκινήσουμε και να πιάσουμε ώρα, να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε τα μηνύματά σας, ακόμα και τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Είδατε χθες, ακόμα και χθες βγήκε ένα θέμα το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό σχετικά με το νηπιαγωγείο, στο 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, που η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ακόμα, όπως είπαμε και πριν στην εκπομπή της Μαρίας Ορφανάκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-383-282. Μα στέλνετε στο Viber, μπορείτε να μα στείλετε και οπτικό ακουστικό υλικό στο 6947-703-303. Και φυσικά το mail του σταθμού info@kretaone.gr. Για όσους παραδοσιακούς μας ακούτε, φυσικά συντονισμένοι στο 102,3, ενώ για τους πιο που έχουν και πρόσβαση στο ίντερνετ, θα το πούμε έτσι, kretaone.gr, πατάτε το κόκκινο μπάνερ, μας βλέπετε, το μπλε μας ακούτε ή το αντίστροφο, δεν ξέρω να το πω σωστά, και μέσα από τις ειδικές πλατφόρμες που έχουμε εκεί πέρα, γράφετε το ονοματάκι σας, μήνυμα, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, και το διαβάζουμε εδώ στον αέρα του Κρέτα 102,3. Μία μέρα σήμερα βροχερή στο Ηράκλειο, με ζητήματα να έχουν προκύψει σε σχέση με τις προάλλες κανένα ζήτημα, δηλαδή δεν συγκρίνεται η κατάσταση που βιώσαμε πριν 10 μέρες. Δεν ξέρω και εσύ, Αντώνη, αν είδες κάτι στον δρόμο που να σε θυμίζει. Όχι. Και εγώ νομίζω είναι ωραία, ωραία βροχή, ποτιστική που είπαμε. Το μόνο που είδα, ένα θέμα που ανέβηκε στο Κρέτα ON σχετικά με ένα βράχο στο οδόστρωμα. Εντάξει, παιδιά, μην τα περιμένετε κιόλα. Δηλαδή, δεν θα λειτουργεί η χώρα αλφάδι, δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Επομένως, προσοχή σε αυτό το σημείο του ΒΟΑΚ που είναι μεταξύ στον κόμβο Μαλίων, σε αυτό το σημείο που γίνονται και κάποιες εργασίες. Επομένως, προσοχή σε αυτό το σημείο. Και είναι μια μέρα, νομίζω, που επικαιρότητα όλη η χώρα, φυσικά εκτός από τον Καρβέλα, γιατί όπως έχουμε πει, είναι το μόνιμο θέμα. Διαβάζεις ειδήσεις για Καρβέλα και πας και πληρώνεις το γάλα 2 ευρώ. Ελληνικό φαινόμενο είναι αυτό. Αλλά είδηση νομίζω που κυριαρχεί, και ναι, μεν μπορεί να ακούγεται κοσμοπόλιταν είδηση σχετικά με την Kimberly Foil, αλλά μόνο κοσμοπόλιταν δεν είναι. Είναι βαθιά πολιτικό θέμα, ένα σοβαρό ζήτημα. Είχαν έρθει πριν λίγες μέρες τα δημοσίευματα από τη Wall Street Journal, από τα Αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ανάνομη συμπεριφορά, οικονομικές παρατυπίες, 100.000 που ζητούσε δολάρια για να ξεπληρώσει πιστωτική κάρτα. Ωραίο ακούγεται αυτό. Πολύ τελή ταξίδια και δώρα. Όπως είναι λογικά, αυτό δεν έγιναν ωραία, δεν έκατσαν καλά στον πρόεδρο Τραμπ, στο Λευκό Οίκο, και πήρε την απόφαση χθες, έτσι με λίγο στεγνό τρόπο, αν θέλετε, να την διώχνει ουσιαστικά, να ζητάει την παρέτησή της και εκείνη να παρετείται. Βέβαια, είμαι σίγουρος ότι στον πρόεδρο Τραμπ δεν θα είχε κάτσει καθόλου καλά η παρουσία που είχε η Kimberly Guilfoyle και η θερμή αναγκαλισμή με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αλλά αυτό είναι ένα δικό του ζήτημα. Τώρα το θέμα είναι εδώ πέρα τι φιντάνι θα μας φέρουν σε αυτή τη χώρα, ποιος είναι ο επόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγει, γιατί πάντα έχει ένα ρόλο, ειδικό ρόλο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Επομένως, είναι κάτι που νομίζω δεν θα πάρει πολύ. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Βέβαια, έχει πολλά ο πρόεδρος Τραμπ να ασχοληθεί. Θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Μπαίνουμε στο kretaone.gr και διαβάζουμε όλες τις ειδήσεις, τις τελευταίες ειδήσεις και για την κακοκαιρία. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Τα είπε και πριν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στη Μαρία Ορφανάκη, ότι είμαστε σε μια αυξημένη ετοιμότητα, οι αρχές είναι έτοιμες. Μακάρι να το δούμε αυτό και να μην έχουμε αυτά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Πάντως, ακόμα στην Ιερά Πέτρα παλεύουν να φτιάξουν το οδικό δίκτυο, προσπαθούν να βοηθηθεί η κατάσταση, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είχαμε μια τραγική είδηση στο Ηράκλειο που μια 76χρονη βρέθηκε απαγωνισμένη στην γυνόχρηστη σκάλα της πολυκατοικίας της. Μια τραγική είδηση, η οποία αφορά μια ηλικιωμένη με καταγωγή από την Ουκρανία και εντοπίστηκε απαγωνισμένη σε κοινόχρηση σκάλας πολυκατοικίας που διέμενε. Όλα αυτά τα διαβάζουμε στο kretaone.gr. Ενώ νομίζω ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει πολύ τότε, όταν είχε πρωτοβγεί και είχε γίνει γνωστό, είναι σχετικά με την πολύκρωτη δίκη για την υπόθεση εμπορίας βρεφών. Στο ειδόλιο έχουμε τους 33 κατηγορουμένους. Σήμερα λοιπόν, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων
Κρήτης, η υπόθεση που αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023, βαρύ το κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, απάτη και παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού, μία από τις πλέον πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Κρήτη, αναμένεται να βρεθεί σήμερα 14 Οκτωβρίου, είμαστε Τετάρτη, στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς έχει προγραμματιστεί η έναρξη της δίκης για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Μια υπόθεση που νομίζω που όσοι θυμόμαστε είχε συγκλονίσει. Μπαίνετε στο Κρήτα και διαβάζετε και όλες τις λεπτομέρειες αυτής της συγκλονιστικής υπόθεσης, κακά τα ψέματα, που δείχνει ένα πρόσωπο της κοινωνίας, το οποίο, εντάξει, δυστυχώς ζούμε με αυτό. Από εκεί και πέρα, πάμε να πάρουμε μια κουλιά, να πιούμε μια γουλίτσα καφέ, να συγκεντρωθούμε καλύτερα, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι Αντώνη Τσαπίνο, να πιούμε λίγο νερό και να επανέλθουμε στον αέρα του Κρέτα 102,3. Τραγούδι.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δυναμικά, επιστρέψαμε με Evanescence, Bring Me To Life, όσοι είμαστε Millennium, ένα τραγούδι που ήταν από τα πρώτα που θα είχαμε σίγουρα σε Bluetooth, σίγουρα, και θα το στέλναμε με... Τι γελάς, δεν το θυμάσαι αυτό, έχεις πάθει τέτοιο, όσοι είχαμε κάποια αυτά, θα θυμάστε τα κινητά τα οποία στέλναμε με Bluetooth τραγούδια, ένα ήταν από τα πρώτα κομμάτια τα οποία θα έστελνε η παρέα ο ένας τον άλλον. Εδώ είμαστε πάντως, επιστρέψαμε, είμαστε 10 και 20 ουσιαστικά, Δημήτρης Χανάκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στη μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τσουρνάκης στη ρύθμιση της εικόνας, και όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα παντού είναι η Κίμπερλι, η αγαπητή Κίμπερλι, η οποία έφυγε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο κύριος Αργυρός, ο τραγουδιστής. Είχε πει, θα του βαφτίσει το παιδί. Εντάξει, μιλάμε δραματικές στιγμές. Ας είμαστε όλοι, δεν καταλαβαίνω το γέλιο, κύριε. Αλλά όπως και να έχει, ναι. Η αγαπητή Κίμπερλι λοιπόν μας χαιρετάει, η πριγκίπισσα. Από εκεί και πέρα είχαμε εδώ και τοπικά διαφορά, έτσι, ενδιαφέροντα. Είχαμε χθες την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις πληγήσεις περιοχές από την πρόσφατη κακοκαιρία. Εντάξει, ήταν μια παρουσία η οποία σχολιάστηκε από μερικούς ότι δεν υπήρχαν τόσα στελέχη, πρώην αγαπητά στελέχη ή στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού στο πλευρό του. Έχουμε το Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος περιμένουμε να

ουσιαστικά και η επισημοποίηση, και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία και σε λίγες μέρες να μιλήσουμε και με τον ίδιο για να δούμε και την άποψή του και πώς πήρε αυτή την απόφαση. Το σημαντικό νομίζω είναι όμως ότι είχε θερμή υποδοχή από ορισμένους, βέβαια δεν θύμισε εποχές 2015, λογικό είναι βέβαια, είναι και άλλος κόσμος από τότε που αυτές οι περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα στα χωριά είχαν γίνει σε αυτά τα ορεινά χωριά, τα παραδοσιακά χωριά της Κρήτης, ήταν ιδιαίτερα θερμές και ο κόσμος πραγματικά τον περίμενε με αρκετή θέρμη και ζέση. Δεν λέω ότι χθες δεν ήταν το ίδιο, αλλά σίγουρα δεν θυμίζει το 2015. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν αυτές οι επισκέψεις, το λέω για άλλους πολιτικούς, γιατί μόλις είδαμε τις κακοκαιρίες αυτές, αυτή την έντονη κακοκαιρία και αυτές τις καταστροφές που είχαν προκληθεί το τελευταίο διάστημα, είδαμε τη μία πολιτικούς να σπέβδουν στα σημεία, να φωτογραφίζονται ουσιαστικά, λες και θα ρίξουν το πρόβλημα ως διαμαγείας. Εντάξει, οι άνθρωποι, νομίζω πως τόσο τους ενδιαφέρει ποιος πολιτικός θα τους επισκεφθεί, απλά είναι μια ευκαιρία να μεταβιβάσουν τα παραπονά τους, που ειδικά στην περίπτωση του Ροπέδουλα είναι ούκο λίγα, όπως και στο Μυλοπόταμο είναι ούκο λίγα τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Πάντως ναι, αυτές οι, πώς να το πούμε, οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών σε αυτά τα σημεία δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν την κατάσταση και αλλάζει πραγματικά κάτι. Από εκεί και πέρα, άλλο ένα θέμα το οποίο χρήζει αρκετού σχολιασμού και από χθες το creta1.gr αρκετός κόσμος έχει αλληλεπιδράσει γύρω από αυτό, αφορά η κατάσταση και οι εικόνες που έρχονται από την Ιεράπετρα με το μεταναστευτικό, που ο Θεός να τις κάνει δομές. Αυτές οι δομές ουσιαστικά είναι παράγγειες οι οποίες μέσα έχουν συμβαχθεί εκατοντάδες άνθρωποι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, η αλήθεια είναι. Νομίζω βοήθησε και ο καλός καιρός στο προηγούμενο διάστημα, που έδωσε δυνατότητα σε αρκετούς να κάνουν αυτό το παράτολμο ταξίδι στο νότιο κρητικό πέλαγος. Από εκεί και πέρα, η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή που δεν φτάνει οι άνθρωποι που είχαν ό,τι είχαν με την έντονη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Ήρθε και αυτό το ζήτημα με τους μετανάστες, που πέραν των όλων των άλλων αποτελεί και μια υγειονομική βόμβα για την περιοχή, γιατί δεν πρέπει να πούμε κάτι, ότι η Ιεράπετρα δεν είναι checkpoint, δηλαδή δεν είναι ότι έρχονται άνθρωποι και γίνονται ελέγχοι με τη μία και μόλις κατέβουν από το καράβι ή βρεθούν σε μια παραλία τους τσιμπάνε και γίνονται οι απαραίτητοι ελέγχοι, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά παλεύει εκεί ο Δήμος με όσα μέσα έχει να περιορίσει την κατάσταση και να περιμένει στο ώστε μέχρι να φύγουν από αυτό το σημείο. Πάντως οι εικόνες που έκαναν χθες το γύρο του διαδικτύου, τις είδατε και μέσα από το creta1.gr, ήταν πραγματικά ντροπιαστικές εικόνες. Οι συνθήκες είναι άθλιες, κανόνες υγιεινής καλά, εντάξει, τι συζητάμε. Δεν ξέρω και σε αυτή την κακοκαιρία πώς είναι οι συνθήκες. Και εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε και για ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είχαμε χθες και τον Δήμαρχο, όπως στην εκπομπή με τη Μαρέα Ορφανάκη, τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, ο οποίος εξήγησε, έκανε ξεκάθαρη επίθεση, μίλησε μάλιστα και για ενδεχόμενο εμπόριο ή ολόκληρο κύκλωμα που έχει στηθεί γύρω από αυτές τις μετακινήσεις και γύρω από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τους παράνομους μετανάστες. Δυστυχώς συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι εκεί πρέπει να διαπωστούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είχε συμβεί και στην Αγία. Η κατάσταση έχει ξεφύγει στην Ισπανία. Γενικά το μεταναστευτικό βρίσκεται στην κορφή του νούμερο ένα προβλήματος για όλους τους ανθρώπους, μαζί με το οικονομικό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για το οικονομικό, ότι έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Και δεν το λέμε αυτό για να τρομοκρατήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέμε δικά μας στοιχεία, δεν μιλάμε από το κεφάλι μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και υπήρχε σχετική ενημέρωση από την Κομισιόν πριν από λίγες μέρες σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια, που και αυτό πρέπει να είναι κάτι που θα μας απασχολεί το επόμενο διάστημα. Υπάρχει κρίση χρέους στη Γαλλία, με τα ομόλογα να πουλούνται αυτή τη στιγμή γύρω στο 5,3%, που όσοι θυμάστε την ελληνική κρίση, όταν τα ελληνικά ομόλογα έφτανα στο 5,3%, δηλαδή να πουλάει η χώρα ομόλογα στο 5,3%, υπήρχε ένας παροξισμός και μια κατάσταση όχι καταστρεφόμαστε, γιατί ουσιαστικά απόκοπτε τη δυνατότητα ανταγωνισμού. Εντάξει, άλλη οικονομία Γαλλία, αλλά αυτό δείχνει ότι βρισκόμαστε εν αναμονή ενός σοβαρού κινδύνου. Γενικά η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη είναι αρκετά επικίνδυνη και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται, και εκεί υπάρχει κάτι το οποίο έχει κάνει σε αρκετούς εντύπωση, τα έξυπνα και καθοριστικά χτυπήματα των Ουκρανών σε δηληστήρια στη Ρωσία. Και όλα αυτά λίγο πριν επικυρωθεί η συμφωνία για τον ντίζελ. Δεν ξέρω από πού είχαν αυτές τις πληροφορίες οι Ουκρανοί. Ίσως κάπου πηγαίνει το μυαλό μας, αλλά θα το δούμε και αυτό στην πορεία με έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος γνωρίζει το διπλωματικό παιχνίδι πολύ καλά όσο λίγοι σε αυτή τη χώρα. Πάντως, εντάξει, δεν είναι όλα μαύρα, υπάρχουν και όμορφες ειδήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο
Έχουμε σήμερα

0: ένα δημοτικό συμβούλιο να δούμε και θα γίνουμε τα Χριστούγεννα στο Ηράκλειο. Τι ωραία που θα είναι να γίνει το χριστουγεννιάτικο παζάρι, να μπουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην πλατεία, στο Πουάρκο, ο Γεωργιάδη. Να περνάς εκεί μέσα και να βλέπεις μέσα στη λάσπη και τη βροχή. Θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει και στο Ηράκλειό μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ελπίζουμε να επικράτησε λογική σε αυτό το κομμάτι, γιατί τα Χριστούγεννα είναι και μια περιοχή που ορισμένη πέρα από το αστείο της υπόθεσης και το κωμικο-τραγικό, είναι μια εποχή που ορισμένοι περιμένουν να επιβιώσουν από αυτό. Καταστήματα, καταστηματάρχες, μαγαζιά εστίασης. Και φαίνεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν το έχει πάρει πολύ ζεστά αυτό το θέμα. Ας ελπίσουμε. Και πραγματικά το λέμε αυτό, είναι ένα θέμα που έχει αναδείξει και η Αντιγόνη Ανδρεάκη, ότι να γίνει κάτι και να πάμε στην πλατεία Ελευθερίας, ώστε να στηθεί και το χριστουγεννιάτικο παζάρι, αλλά και το εορταστικό κλίμα της πόλης. Νομίζω εκεί είναι η καρδιά της πόλης, δεν την έχουμε την πλατεία Ελευθερίας, δηλαδή ας γίνει κάτι εκεί, καλύτερα θα είναι από το να κρυφτεί στο πάρκο Γεωργιάδη. Όπως και να έχει, θα είναι ένα θέμα νομίζω που σιγά σιγά θα παίξει την επικαιρότητα, γιατί πάει να φύγει Οκτώβριο σε αυτήν την πραγματικότητα. Επομένως θα μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Κάποιοι άνθρωποι, όπως ξανά είπαμε, περιμένουν να ζήσουν από αυτές τις μέρες, είτε εμπορικά και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα θα έχει την τιμητική του, γιατί θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Φαίνεται ότι ήταν αρκετά μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν προβλέψει την κακοκαιρία και όπως μας είπε χθες η κυρία Καναβάκη, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο, θα πάμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης με ότι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια το ότι είχαν προβλέψει την κακοκαιρία, αυτό είναι λίγο οξύμορο και εντάξει, δεν είναι μέρος πραγματικότητας. Δεν ξέρουμε αν είχαν προβλέψει την κακοκαιρία. Πάντως δεν υπάρχει λόγος να γίνουν τα δημοτικά συμβούλια μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον δεν υπάρχει και συνεννόηση. Γιατί κόβεται και η δυνατότητα σε αρκετούς πολίτες που να θέλουν να εκφράσουν παράπονα, να βρεθούν στο σημείο και να μιλήσουν για ζητήματα ή και για θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θέματα θα προκύψουν ή πόση διάρκεια θα έχει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως από τηλεδιάσκεψη σίγουρα δεν θα έχει και το ίδιο ενδιαφέρον όπως από διαζώσεις. Να πούμε επίσης, πριν πάμε σε διαφημίσεις και τραγούδι, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, διαβάζω εδώ, ότι υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις που έφεραν τη ρήξη σε Λευκό Οίκο και Kimberly Guilfoyle, και υπάρχει και μια έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή από το Κογκρέσο και φαίνεται ότι έχει επιβαρυνθεί, είναι αρκετά δυσχερή η σχέση μεταξύ Donald Trump και Kimberly Guilfoyle, ενώ τα τελευταία δημοσιεύματα δείχνουν ουσιαστικά δημοκρατικούς να την περιμένουν στη γωνία. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιβιώσει κιόλας. Αλίμονο σε εμάς. Όπως και να έχει, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα των και μισή, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 22 www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 10 και 35 πρώτα λεπτά, στον αέρα του Κρέτα One, Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή μαζί, άρα μάλλον σήμερα θα την κάνω μόνος μου. Αντώνης Σαπίνος, μουσικές επιλογές και στη ρυθμιστή του ήχου. Επιστρέψαμε με Muse, Plug-in Baby, ένα τραγούδι που, εντάξει, όπως είπαμε σήμερα, μάλλον είναι αναφορά στους Millennials και όλα τα τραγούδια που ακούγαμε στα εφηβικά μας χρόνια. Έχει ξεκινήσει η βροχή στο Ηράκλειο, ελπίζουμε να μην έχουν υπάρξει σοβαρά ζητήματα. Κάνουμε για μια προσπάθεια να συνομιλήσουμε με Λασίθη και Ιεράπετρα που είχαν σημειωθεί πολλά προβλήματα την προηγούμενη κακοκαιρία, να δούμε πώς είναι από εκεί το μέτωπο και έχει προκύψει και το μέτωπο σχετικά με τους μετανάστες, ένα σοβαρό ζήτημα για την περιοχή όπως είπαμε. Από εκεί και πέρα ας διαβάσουμε μερικές ειδήσεις από το creta1.gr να δούμε τα νεότερα γύρω από την επικαιρότητα. Όπως είπαμε πριν, υπάρχει μια υπόθεση στα Χανιά. Σήμερα είναι αυτή η δίκη, όπως είπαμε, για την εμπορία βρεφών, ένα σοβαρό ζήτημα που είχε απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη, πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα και υποχωρεί η κακοκαιρία. Μίλησε ο μετεωρολόγος κύριος Μανώλης Λέκας στην εκπομπή στο Κρέτα 102,3 για τη Μαρία Ορφανάκη. Φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αυτές που θα φέρουν το περισσότερο νερό, μεσημέρι και απόγευμα. Τα φαινόμενα αυτά έτσι αναμένεται να κορυφωθούν εκείνες ώρες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει το όλο ζήτημα και να μην υπάρξουν ζητήματα, γιατί αυτό νομίζω έχουμε ταλαιπωρηθεί ήδη πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, προσοχή στο ΒΟΑΚ. Είχε υπάρξει ένα ζήτημα σε σημείο κοντά στα Μάλια, όπου είχε πέσει ένας μεγάλος βράχος στη μέση του δρόμου. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που μπορείτε να τις δείτε στο site. Και πάμε να δούμε μερικά μηνύματάκια. Καλημέρα στον Κώστα, στον Νικόλα, στο Μανώλη. Η γρήγορη λύση είναι η μετακίνηση του νηπιαγωγείου στο σχολείο, στο Σγουροκεφάλαιο. Ωστόσο, οι επισκοπιανοί δεν θέλουν να φύγει από την επισκοπή. Μιλάει ο Γιώργος, ένας γονέας, μαθητή και κάτοικος επισκοπής, που είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε χθες το μεσημέρι σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον νηπιαγωγείο εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτή η μετακίνηση. Ελπίζω βέβαια να πάρθουν άμεσα αυτές οι αποφάσεις. Ο Μανώλης γράφει ότι υπάρχουν τουρκικές τουαλέτες στο δημοτικό της επισκοπής. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Νόμιζα ότι είχαν αλλάξει από όταν πηγαίνα στο σχολείο. Όσοι πηγαίνατε, δεν ξέρω πότε πηγαίνατε. Μάλλον η κατάσταση παραμένει ίδια, τα ίδια κτίρια. Ωριακά είναι και ήδη καθηγητές από ό,τι πέρασε μια μέρα από το παλιό μου σχολείο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στην Ελένη. Και για τους βράχους στην Ιεράπετρα, εντάξει παιδιά, όσοι έχουν περάσει από το σημείο, οι βράχοι αυτοί στην Ιεράπετρα υπάρχουν χρόνια. Υπάρχει μάλιστα ένα χαρακτηριστικά, ένας βράχος πάνω από την Αγία Φωτιά, ο οποίος είναι λες και κυριολεκτικά κρέμεται. Κρέμεται από το σημείο. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα ζητήματα και να μην έχουμε άλλα βράχια, γιατί παιδιά υπήρχε και η φωτογραφία πριν στην προηγούμενη κακοκαιρία με ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά ο βράχος έχει σταματήσει μπροστά του. Δηλαδή ήταν τρομερά τυχαίο στην ατυχία του ο οδηγός και είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Μακάρι να λυθούν όλα τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, υπομονή είναι, καλοκαιρία είναι, θα περάσει. Καλημέρα στην Ελένη, είπαμε. Μπαίνετε creta1.gr, διαβάζω όλες τις ειδήσεις. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Έχουμε πάρει τον κύριο Αδουλάκη τηλέφωνο. Αντώνη, δεν το σηκώνει. Θες να το ξαναπιχειρήσουμε, αν είναι, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα από το Λασίθι. Πάμε και να δούμε κάποια άλλα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Μίλησε ο κύριος Χατζηδάκης για την παρέμβαση στην Αμόλυβδη. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις ώστε να σταθεροποιηθεί η τιμή. Πάμε για ένα 75 πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό. Δεν ακούγεται και πολύ ευχάριστο. 30% αύξηση του επιδόματος το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Πιερακάκης, ο υπουργός Οικονομικών. Να δούμε πόσοι θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης φέτος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, το έχουμε ξαναπεί. Ελπίζουμε να μην κάνει και τόσο κρύο, ούτως ώστε να είναι πιο δύσκολη κατάσταση. Γιατί η κατάσταση στα γυναικοκυριά είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλάκι. Είναι πραγματικά δύσκολη και μια βόρτα στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές ενέργειας είναι ψηλά, οι τιμές ρεύματος παραμένουν ψηλά. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δεν το σηκώνει ο κ. Ανδρουλάκης, μάλλον ναι. Δεν το σηκώνει Αντώνιο ο κύριος Ανδρουλάκης. Να δούμε τώρα. Δεν ξέρω και από την Ιεράπετρα τι μπορεί να έχει προκύψει με την κακοκαιρία. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Θες να πάμε σε μια διακοπή για τραγουδάκι να επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του? Όχι, λέει ο Αντώνης. Ωραία, πάμε.

0: Το άλλο το είδες. Απάτη λέει 100.000 ευρώ παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΔΕ και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα. Φοβερά πράγματα. Γενικά λίγο προσοχή σε αυτού του είδους τις απάτες, γιατί έχει ξεφύγει τη κατάσταση. Πάνε και παριστάνουν, ειδικά σε ευάλωτους κυρίους και κυρίες, τους υπαλλήλους της ΔΔΕ. Και ούτως ώστε δίνεται ένα εύκολο πάτημα να μπουν, να εισβάλλουν σε σπίτι και να κάνουν ενέργειες, οι οποίες όπως και να είναι κατακριτές. Έχουμε τον κύριο Αδουλάκη στην γραμμή, αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου. Κύριε Αδουλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας από το Λασίθι.
0: Ποια είναι η κατάσταση στις περιοχές εκεί πέρα? Δεν ξέρω αν έχει έρθει κακοκαιρία στο σημείο.
1: Είχαμε μια ραγδαία βροχόπτωση χθες το βράδυ, τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπου αντιμετωπιστήκαν όλα τα θέματα, δεν είχαμε επιπλέον καταστροφές και όλα τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν λόγω της ραγδαιότητας έχουν προχωρήσει και έχουν επιληθεί. Αλλά το κύριο μέλημά μας είναι η αποκατάσταση των ζημιών όπου έχουν πάθει, ειδικότερα στα σημεία τα οποία είχαμε τα τεχνικά, δηλαδή πάνω τις παρεμβάσεις οι οποίες υπήρχαν στο κύριο επαρχιακό δίκτυο, έτσι ώστε να μην έχουμε επιπλέον πλημμυρικά φαινόμενα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Συν το γεγονός ότι κάνουμε και μια διαδικασία σε σχέση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Φυσικών Καταστροφών, έτσι ναι, ώστε να κάνουμε τις προτάσεις μας για τις ζημιές, με την εκτίμηση των ζημιών, με την Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για τις προτάσεις για την αποκατάσταση σε όλο τον νομό. Οι ζημιές που είχαμε ήταν πολλές στο Δήμορο Πεδίου Λασιθίου, πάρα πολλές στον Άγιο Νικόλαο, και είχαμε φοβερές καταστροφές στην περιοχή της Ιεράπετρας, στα Φέρμα μέχρι τη Γαλήνη.
0: Εκεί έχει αποκατασταθεί το δίκτυο?
1: Έχουμε μια πλήρη αποκατάσταση, όμως η αποκατάσταση του δικτύου είναι συνεχής, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σε 2 μέρες δώσαμε το δρόμο σε κυκλοφορία με κατασκευή και με παρεμβάσεις σημαντικές στον άξονα από την Ιεράπετρα μέχρι και την Σιτία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 12 μηχανήματα έργου τα οποία συμμετέχουν στην πλήρη αποκατάσταση, όπως ταυτόχρονα έχουμε και τις επιτροπές από την κρατική αρρωγή σε συνεργασία με τους συμπολίτες μας να καταγράφουμε τις ζημιές και να κάνουμε το συγκεντρωτικό φάκελο μπρος στην κρατική αρρωγή για να έρθουν και γρήγορα αποζημιώσεις.
0: Να φανταστώ εικόνα έχετε από αυτό το φάγελο που, όπως λέτε, συμπληρώνεται ουσιαστικά.
1: Καθημερινά συμπληρώνουμε, οπότε αυτή την εικόνα, αυτή τη στιγμή δεν έχω την ακριβή εικόνα. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια εικόνα πιο καθαρή, γιατί αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε και με τον ΕΛΓΑ, όπου αποτυπώνει τις ζημιές των Δήμορο Πεδίου Λασιθίου. Ναι. Αντίστοιχα έχουμε και τα άλλα θέματα τα οποία είχαμε και στον Άγιο Νικόλαο, αλλά ειδικότερα στην Ιεράπετρα, όπου με την Επιτροπή από το Υπουργείο έχουμε ήδη καταγράψει όλα τα κτίρια, έχουμε ήδη επισημάνει τις παρεμβάσεις όπου θα πρέπει να γίνουν, και εμείς από τη δική μας τη μεριά ως Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχουμε την ευθύνη των επιχειρήσεων, άρα δηλαδή καταγράφουμε και βλέπουμε τον εξοπλισμό, οτιδήποτε έχει καταστραφεί και εντάσσεται στη χρηματοδότηση στα πλαίσια της κρατικής αρρωγής, για να κατατεθεί ένας πλήρης φάκελος προς το Υπουργείο για να ξεκινήσει η αποζημίωση.
0: Να πούμε ότι οι αποζημιώσεις είναι σε 2 φάσεις. Είναι άλλο κομμάτι το αγροτικό, ο αγροτικός τομέας, και άλλο κομμάτι από κατάσταση υλικών ζημιών, αν έχω καταλάβει σωστά, έτσι?
1: Αυτά, είναι ουσιαστικά έχουμε 3 επιτροπές, και να σας πω έτσι και να σας εξηγήσω και για τους ακροατές μας. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο αφορά τα σπίτια που είναι κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα, το αναλαμβάνει ο Δήμος. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι επιχειρήσεις, η καταγραφή των ζημιών των επιχειρήσεων το καταγράφει η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Και τα αγροτικά είναι κοινές μειχτές επιτροπές με τον ΕΛΓΑ, όπου εκεί φαίνεται σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ το ύψος της ζημιάς.
0: Ναι, μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα είναι και fast track διαδικασίες, δηλαδή αποζημιώσεις, ειδικά στο κομμάτι των υλικών αγαθών.
1: Αυτό είναι για μας το ζητούμενο, να προχωρήσει, να ξεκινήσει η πρώτη αρρωγή, δηλαδή το πρώτο ποσό το οποίο θα πάει στους συμπολίτες μας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για τα υπόλοιπα έχουμε χρόνο, γιατί γίνονται και εκτιμήσεις, γίνονται και εκτιμήσεις σε σχέση με την καταστροφή, με την παλαιότητα του εξοπλισμού, με τα τιμολόγια τα οποία έχουν οι συμπολίτες μας, και πάνω σε αυτό, δηλαδή, άρα εμείς αυτό το οποίο λέμε, να ξεκινήσει άμεσα η πρώτη αρρωγή, δηλαδή το βοήθημα από το κεντρικό κράτος μπρος στους συμπολίτες μας.
0: Φαντάζομαι πάντως στο κομμάτι του αγροτικού τομέα, εκεί είναι λίγο και πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που ουσιαστικά έχασαν ένα τεράστιο εισόδημα.
1: Δεν είναι μόνο το τεράστιο εισόδημα το οποίο χάθηκε, ειδικότερα στο Δήμο Οροπεδίου Λαστιθίου, είναι ότι υπάρχει μια πλήρη καταστροφή και για τους επόμενους μήνες θα ήταν και είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει μια επόμενη καλλιέργεια. Άρα το χτύπημα δεν είναι μόνο για τώρα, αλλά γίνεται και για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου δεν θα μπορούν να φυτέψουν, να παράγουν αγροτικά προϊόντα μέχρι να ξεκαθαριστεί το νερό ουσιαστικά το οποίο είχε πνίξει τις περιοχές. Και αυτό το οποίο είναι για μας το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει μια αποζημίωση, γνωρίζοντας όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν σε περιοχές όπως ο Δήμος Οροπεδίου, και συζητώντας και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Αδριανό, αυτό το οποίο λέμε πρέπει να δείξει αντανακλαστικά σε ένα ορεινό Δήμο ο οποίος είναι πλούσιος σε πολιτισμό και σε παραγωγή αγροτικής οικονομίας, όπου πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Και το κίνδυνος που έχουμε και ο φόβος πάντα που έχουμε και αυτό το οποίο μεταφέρουμε και στο Υπουργείο είναι ότι δεν πρέπει τα χωριά μας να σβήσουν. Όταν συναντάμε μια φυσική καταστροφή θα πρέπει να τους βοηθάμε, τους συμπολίτες μας, να παραμείνουν τα χωριά ζωντανά. Και αυτή είναι και η σκέψη μας και το μέλημά μας παντού.
0: Επίσης και για τα αντιπλημμυρικά πρέπει να γίνει μια συζήτηση, φαντάζομαι, γιατί ήταν και μια περιοχή ειδικά προς τα Φέρμα που λόγω της φωτιάς που είχε προκληθεί πέρυσι των πυρκαγιών ήταν ήδη επιβαρημένο το έδαφος.
1: Σωστά το λέτε, αλλά αυτό το οποίο διακρίναμε ήταν ότι είχαμε ζητήματα και προβλήματα όχι μόνο στην περιοχή όπου ήταν τα καμένα, δηλαδή της προηγούμενης χρονιάς, είχαμε πλημμυρικά προβλήματα και σε άλλες περιοχές όπου δεν είχε περάσει η φωτιά πέρυσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε δύο ζητήματα στην συγκεκριμένη περιοχή. Το πρώτο ζήτημα είναι η πλημμυρική διαχείριση με προτάσεις συγκροτημένες όριμες μπρος στο Υπουργείο Φυσικών Καταστροφών, όπου ως Περιφερειακή Ενότητα Λαστιθίου είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τις χρηματοδοτήσεις, τις ολοκληρωμένες προτάσεις με μελέτες όπου έχουμε με πλήρη αδειοδότηση ακόμα και με τα περιβαλλοντικά, να χρηματοδοτηθούν και να κατασκευαστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι προτάσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με την προετοιμασία. Είδαμε τα σημεία τα οποία πόνεσαν. Τα σημεία τα οποία πόνεσαν, ξέρουμε γιατί πρέπει να κάνουμε, άρα ήδη με τις τεχνικές υπηρεσίες βλέπουμε και τις παρεμβάσεις μελετητικά που θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι αέναη. Και τι εννοώ με αυτό, ότι επειδή και να το αναφέρω και αυτό, από το καλοκαίρι υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα για το Ελνίνιο, για το πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ευρώπη αυτό το χειμώνα. Και όμως, τρεις μήνες μετά από τους μετεωρολόγους όπου προειδοποιούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Είδατε και τις επιπτώσεις στην Αμερική από αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εδώ να δούμε την πλήρη θωράκιση την οποία θα πρέπει να έχει η κάθε μία περιοχή. Η πλήρη θωράκιση προκύπτει με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχουμε καταγράψει ως Περιφέρεια Κρήτης όλες τις λεκάνες απορροής. Έχουμε ήδη το δυναμικό της μέγιστης υδρολογικής λεκάνης και της υδρορροής και της ταχύτητας όπου υπάρχει σε κάθε μία περιοχή. Και το ζητούμενό μας είναι να κατασκευάσουμε έργα και οι προτάσεις μας που θα καταθέσουμε να είναι για τα επόμενα 50 ετίας, δηλαδή να μπορεί να καλύψει για τα επόμενα 50 χρόνια ό,τι και να συμβεί.
0: Να πούμε επίσης, κύριε Ανδρουλάκη, με την ευκαιρία που σας έχω, δεν ξέρω και για το μεταναστευτικό τι εικόνα έχετε σήμερα από την Ιερά Πέτρα, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος. Φαντάζομαι είστε ενημέρωση ενώ για την τελευταία εικόνα, έτσι, την τελευταία ειδήση, ας πούμε. Έχετε κάποια, έχουμε κάποια εξέλιξη, φεύγουν από εκεί οι μετανάστες, τι γίνεται?
1: Η εικόνα την οποία έχουμε εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε μία αυξημένη ροή. Και δεν μιλάμε για 100, αλλά μιλάμε για 500 και επιπλέον άτομα την ημέρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο τα ζητούμενα. Και είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν μπορεί, η κίνηση δηλαδή των μεταναστευτικών ροών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε ένα ευρωπαϊκό και κεντρικό επίπεδο για τη διαχείριση των ροών. Το δεύτερο, που είναι και το επίπεδο σε σχέση με τη συνεργασία με το Υπουργείο, είναι να μπορούν να προωθούνται όσο πιο γρήγορα γίνεται στις δομές όπου τους στέλνει το Υπουργείο. Οπότε και εμείς αυτό το οποίο συναντάμε εδώ, και όχι μόνο στην Ιερά Πέτρα αλλά και όπου έχουμε την πίεση των μεταναστευτικών ροών, είναι ότι όλα εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα μετακινούνται από το ένα σημείο στο άλλο. Mm. Και όταν έχουμε όμως ένα τέτοιο όγκο και ένα τόσο μεγάλο αριθμό, αντιλαμβάνεστε ότι οι διαδικασίες και η μετακίνηση γίνεται με πιο αργό ρυθμό. Οπότε και εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει όλοι οι υπηρεσίες όπου συμμετέχουν σε αυτό να ενισχυθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί και αυτή με ταχύτητα η μετακίνηση σε άλλα σημεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Δουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή μας και ελπίζουμε να μην υπάρχουν και άλλα ζητήματα από την κακοκαιρία στην περιοχή.
1: Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε το δελτίο πρόγνωσης το οποίο μας έχει σε ένα συναγερμό μέχρι και στις 14, μέχρι και αύριο ουσιαστικά. Οπότε έχουμε πει ότι μόνο με την καλή συνεργασία όλων των φορέων, δηλαδή με τους δήμους, με την πυροσβεστική, ναι, με την αστυνομία, με τους εθελοντές, αλλά και με τους συμπολίτες, μπορούμε να καταφέρουμε και να μην έχουμε απώλειες ζωής. Που είναι για μας το πρώτιστο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο και ελπίζουμε όλα να είναι εντάξει στο τέλος της ημέρας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

άκρως ενδιαφέροντα όσα συζητήσαμε λίγο πριν με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί εντάξει, μιλάμε για μια περιοχή που άνθρωποι έχουν βιώσει οικονομική καταστροφή, και αυτό που κρατάω και νομίζω είναι το πιο σωστό, δεν μιλάμε μόνο για αυτή τη σοδιά, ας το πούμε έτσι, για αυτή την περίοδο, ουσιαστικά τους καταστρέφει και την επόμενη, δημιουργώντας έτσι ένα διπλό χτύπημα οικονομικό, ένα τεράστιο οικονομικό χτύπημα για μια μεγάλη περιοχή της Κρήτης και μια περιοχή που ζει από τον πρωτογενή τομέα, και καλό θα ήταν να υπάρξει και άμεση αποκατάσταση των ζημιών και οικονομική αποκατάσταση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάντως έχουμε υποβροχή 611 μετανάστες, διαβάζω τώρα στην Ιερά Πέτρα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ανάμεσά τους βρίσκονται Έλληνες και μωρά. Το διανοήστε αυτό, ακούγεται πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, τρομακτικό. Αυτές είναι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Καλό θα ήταν αυτό το ζήτημα της μετανάστευσης κάποια στιγμή να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν ξέρω αν κατά πόσο αυτή η δομή που θα φτιαχτεί σε χώρα της Αφρικής, για να είναι ουσιαστικά σημείο υποδοχής αυτό και όχι η Κρήτη ή το νότιο κομμάτι της Ευρώπης, θα βοηθήσει. Το θέμα είναι ότι σίγουρα οι περιοχές μας δεν αντέχουν άλλο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν είμαστε και τόσο, ας το πούμε έτσι, μεγάλη χώρα. Δεν είναι η Ευρώπη, δεν έχει τις εκτάσεις που έχουν άλλες χώρες τους να αντέξουν αυτά τα κύματα, αυτές τις ροές. Δεν ξέρουμε από πίσω αν υπάρχουν κυκλώματα. Σίγουρα υπάρχουν κυκλώματα που εκμεταλλεύονται την ελπίδα των ανθρώπων να έρθουν στην Ευρώπη, κάποιοι να αναζητήσουν καλύτερη μοίρα. Αλλά το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια τρομερά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το νησί μας, ειδικά το τελευταίο διάστημα, μετά που έκλεισε το ανατολικό μέτωπο προς Λέσβο, που είχαμε Σάμο αρκετά έντονα τα προηγούμενα χρόνια, τα μεταναστευτικές ροές ήταν τρομερά έντονες. Φαίνεται ότι η Κρήτη, λοιπόν, τον τελευταίο χρόνο είναι αυτή που δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα. Έχει μιλήσει και ο κύριος Πλεύρης για αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει. Ελπίζουμε να φτιάξει λίγο η κατάσταση μετά το Γενάρη, που αναμένουμε να γίνουν κάποιες ενέργειες, όπως είπαμε και αυτό με την Αφρικανική χώρα, που δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Φαντάζομαι θα είναι μια χώρα στο βόρειο κομμάτι της Αφρικής, η οποία θα υποδέχεται τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα, και το σημαντικό πάντως εδώ πέρα είναι να βελτιωθεί η κατάσταση. Από εκεί και πέρα μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο creta1.gr, όπως διαβάζω εδώ πέρα. Καλημέρα στη Γιάννα και καλημέρα στον Κώστα. Ελπίζουμε να είστε προσεκτικοί, όχι να μην στέλνετε από το κινητό. Πάμε εμείς να πάρουμε μια μουσική ανάσα σε διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη, και επιστρέφουμε.

0: Greta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στους 604 ανέρχονται οι μετανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιερά Πέτρα μετά και τη νέα άφιξη 44 ατόμων τα ξημερώματα. Εκτός ελέγχου χαρακτηρίζει την κατάσταση στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κουγιουμουντζάκης. Την ίδια ώρα ο Δήμος αναζητά δεύτερο λεωφορείο για τη μεταφορά περίπου 120 μεταναστών στην Αγιά Χανίων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Τσαπάκο που μίλησε στο Creta One 102,3. Την προσοχή των πολιτών εφιστά μέσω του Creta One 102,3 και ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, καθώς τα κορεσμένα εδάφη αυξάνουν τον κίνδυνο απορροών. Ξεκίνησε η δίκη για το κύκλωμα της κλινικής εμπορίου βρεφών στα Χανιά, στο Εδόλιο 33 κατηγορούμενοι. 76χρονη στο Ηράκλειο βρέθηκε απαγχωνισμένη στην κοινόχρηστη σκάλα της πολυκατοικίας της. Την ηλικιωμένη γυναίκα εντόπισε ο γιος της. Στα Χανιά σήμερα ο Νίκος Δένδιας θα υποδεχτεί τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας. Τουλάχιστον 6 νεκροί είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τη νύχτα σε περιοχές της Ουκρανίας, με τη Μόσχα να συνεχίζει τα πλήγματα. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Beretta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ψευγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 7 πρώτα λεπτά. Κρέτα 102,3. Δημήτρης Κανάκης, σας κάνουμε παρέα για ακόμα μία ώρα περίπου στο σταθμό, στον αέρα του Κρέτα 102,3. Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο νομίζω μονοπολεί το παγκόσμιο στερέωμα, ας το πούμε έτσι. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τη χαρά και την τιμή να έχω τον κύριο Γιώργο Εφαντή, τον πρέσβη επιτιμής. Κύριε Εφαντή, καλημέρα από το βροχερό Ηράκλειο.
1: Καλημέρα σας κύριε Κανάκη, καλημέρα σας, η χαρά και τιμή είναι δικιά μου. Βροχερή και η Αθήνα.
0: Οξύμορο πάντως είναι το Ηράκλειο, το βροχερό να πούμε. Κύριε πρέσβη, εντάξει, νομίζω είστε ο καθήλυνα αρμόδιος για τη ζήτηση που θα κάνουμε και μπορούμε να πούμε ότι διαμορφώνεται ένα γεωπολιτικό παζλ που γεωγραφικά μπορεί να μοιάζει ασύνθετο, ωστόσο όλα τα κομμάτια φαίνεται ότι ίσως κουμπώνουν σε απόλυτη αρμονία. Δηλαδή από τη μία έχουμε ένα λησβερίσι Ουάσιγκτον Ρωσίας για το ντίζελ, έχουμε τον Τραμπ να επιζητεί μια μεσολάβηση του Πούτιν ώστε να λυθεί το θέμα στο Ιράν, από την άλλη έχουμε τους Χούθη να διαλύουν το αφήγημα περί αμερικανικής προστασίας στη Σαουδική Αραβία αλλά και στις χώρες του κόλπου, και την ίδια ώρα η Ευρώπη σε ένα υπερπάντων αγώνα κατά της Ρωσίας μέσω του Ζελένσκι να προσπαθεί να δώσει ακόμα και πληροφορίες ενδεχομένως ώστε να χτυπούνται διελιστήρια με χειρουργική ακρίβεια από την ουκρανική πλευρά. Πού βρισκόμαστε?
1: Πολύ ωραία είναι η περιγραφή σας. Σε αυτή την κατάσταση και αυτή την ωραία ατμόσφαιρα βρισκόμαστε που περιγράψατε. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να συγκρατήσουν από όλες τις εξελίξεις οι ακροατές είναι το ρόλο της Ευρώπης. Ο ρόλος της Ευρώπης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ενδυθεί τα άμφια της καθαρότητος, του διεθνούς δικαίου, του κράτους δικαίου, των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν την ενοποίηση της Ευρώπης, έτσι, και την άνοδο του βιωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων. Αυτές λοιπόν οι χώρες αντιμετωπίζουν ένα οξύτατο πρόβλημα στο εσωτερικό τους, ναι. Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, και ενδέχεται να εξαπλωθεί αυτό το κύμα στο οποίο οι πολίτες αμφισβητούν την αφαίρεση βασικών τους οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Δηλαδή το δικαίωμα στη στέγαση, ας πούμε, έχει καταντήσει εν Ισπανία, έχει φαλκιδευτεί. Το ίδιο στη Γαλλία το δικαίωμα στην εκπαίδευση, που ήταν εγώ σπουδάσα στη Γαλλία, ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό της γαλλικής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο ταξικό παρά ποτέ και υποβαθμίζεται η δημόσια εκπαίδευση. Συνεπώς, για να ξεφύγουν από αυτήν την, πιστεύω εγώ, στην δική μου ανάλυση, για να ξεφύγουν από αυτά τα εσωτερικά προβλήματα, προωθούν μέσω Ζελένσκι την δημιουργία παγκόσμιου οικονομικού προβλήματος, βομβαρδίζοντας τα διελιστήρια που παράγουν δίζελ, διότι έχουν πλήρη επίγνωση ότι δημιουργώντας τεχνητή έλλειψη δίζελ στην παγκόσμια αγορά, την ύφη θα την πληρώσουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές προφανώς, για αυτούς δεν ενδιαφέρονται, αλλά και οι Αμερικανοί καταναλωτές, και ο στόχος τους είναι μέσω των Αμερικανών καταναλωτών και των ακριβών τιμών να επηρεάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές και την περαιτέρω εκλογική διαδικασία, γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές αρχίζει ο μακρύς προεκλογικός αγώνας ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους, ναι, αλλά και στους Δημοκρατικούς. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι είναι οι επικρατέστεροι. Ρούμπιο εναντίον Βάνς. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν δηλώνουν εφθαρσώς στο παρασκήνιο ότι προτίθενται να παρέμβουν και παρεμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Εξού και η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, η εξαγγελία ότι 300.000 τόνοι τα οποία
0: υπάρχουν αυτά. Θέλω να πω ότι αν έχουν χτυπηθεί όντως διελιστήρια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικό αφήγημα ή πυροτέχνημα.
1: Η εξαγγελία του ρίχνει την τιμή στην αγορά, είναι περισσότερο πυροτέχνημα, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν αυτές οι ποσότητες, ακόμη και αν από την ρωσική αποανατολή οδεύσουν με ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία προς την δυτική ακτή των ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν εγκαίρως. Όμως δίνει μία προοπτική και κυρίως του δίνει τη δυνατότητα να πει το άμεσο, να αλλάξει πρόεδρο η Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον στρέφονται εναντίον του Ζελένσκι ευθέως, τον κατηγορούν ότι παραβιάζει τα συμπεφωνημένα και ότι εργάζεται εναντίον των συμφερόντων.
0: Εμένα εδώ πέρα μου προκύπτουν δύο ερωτήματα, τα οποία το ένα δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει σοβαρό ενεργειακό ζήτημα και έρχεται και ένας δύσκολος ενδεχομένος χειμώνας. Δεν ξέρω πολιτικά αυτό το γκάμπλα, ας το πω έτσι, αυτό το στοίχημα, κατά πόσο θα βγει. Γιατί φαντάζομαι θα γίνει χειρότερη η κατάσταση για τους πολίτες. Οπότε πολιτικά θα έχει κόστος αυτό. Και δεύτερον, είναι ο Ζελένσκι dead man walking που λένε, δηλαδή είναι τελειωμένος από το Τραμπ?
1: Ο Τραμπ έχει εξαντλήσει την υπομονή του με τον Ζελένσκι. Όχι διότι ο Ζελένσκι δεν δέχεται τις εισηγήσεις, τις προτάσεις του Τραμπ για να συνάψει μια ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά κυρίως διότι έχει αρχίσει να γίνεται εργαλείο των Ευρωπαίων, εργαλείο αντιπαράθεσης με τα αμερικανικά συμφέροντα. Όχι απλώς επί του πεδίου, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Οι δύο συγκρούσεις, όπως σωστά είπατε στην αρχή, Ουκρανίας και Ιράν, διασυνδέονται. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στο Ιράν, που δίχως πολλή σκέψη απερίσκεπτα ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος με εισηγήσεις των Ισραηλινών, δεν θα είχαμε τώρα πρόβλημα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα, ας πούμε, στο δίζελ.
0: Σωστά. Θα περνούσαμε τα στενά του
1: ο συνδυασμός είναι που τελειώνει την ιστορία. Και τον άρχισε περίσκεπτα διότι δεν είχε γνώση. Γενικά οι δυτικοί δεν είχαν γνώση του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνω απ' όλα. Επειδή εγώ έχω ζήσει στο Ιράν, έχω μιλήσει, έχω ποτιστεί από το μυαλό, από την οτροπία της. Έχω προσπαθήσει να καταλάβω την κοινωνία και το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν ιδέα με ποιον τα έβαζαν. Νόμιζαν ότι τα βάζαν με κάποιους φανατικούς, με τόξα και βέλη, ας πούμε, με κάποιους Ταλιμπάν. Είναι πάρα πολύ sophisticated και έξυπνοι στρατηγοί, το απέδειξαν.
0: Ναι.
1: Εφαρμόζουν την άμυνα των δύο σημείων. Πάντοτε το Ιράν είχε επιρροή στους Σιίτες της Ιεμένης, οι οποίοι έχουν συνασπιστεί γύρω από την, από τον πατριά των Χούτης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα οι Χούτης βρέθηκαν πολύ καλά εξοπλισμένοι, με καλή ηγεσία, και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα δίλημα. Θα χτυπήσουν, θα πρέπει να μοιράσουν τα πολεμοφόδια τους, την πολεμική τους προσπάθεια, την οποία έχουν εξαγγείλει περίπου για μετά τις, ενδιάμεσες εκλογές, ανάμεσα στην Ιεμένη και στο Ιράν. Θα πρέπει να είναι κλασική τακτική του αμυνόμενου, υποχρεώνει τον επιτιθέμενο να διαιρέσει τις δυνάμεις του. Εάν λοιπόν αδιαφορήσουν για τους Χούτι, γιατί είναι το έλασον κακό,
0: mm-hmm.
1: και επικεντρώσουν την προσοχή τους στο Ιράν, να τσακίσουν βομβαρδίζοντας το Ιράν, πρώτον, δική μου ένσταση, οι βομβαρδισμοί δεν γίνανε ανόητα την προηγούμενη φορά, όμως δεν απέδωσαν. Βομβαρδίζοντας δεν αλλάζεις το καθεστώς, δεν αποσυσπηρώνεις τον κόσμο, τον συσπηρώνεις δίπλα στην υπάρχουσα κυβέρνηση, όσες διαφωνίες και αν έχει ο κόσμος με αυτήν. Και στο Ιράν υπάρχουν πολλές και σοβαρές διαφωνίες. Αλλά τώρα οι βομβαρδισμοί λειτουργούν υπέρ του καθεστώτος. Δεύτερο, οι Χούθης, αν τους αφήσει κανείς αδιαφορήσει για τον περισπασμό, τον αντιπερισπασμό που συνιστούν οι Χούδης,
0: ναι.
1: όμως είναι ικανή να διαλύσει τη Σαουδική Αραβία. Αποκαλύφθηκε ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει στρατό. Όταν δεν έχει στρατό, δεν έχει δυνάμεις πεζικού. Και αυτό είναι πολύ λογικό, διότι αν υπήρχε συγκροτημένος και αυτοτελής στρατός στη Σαουδική Αραβία, δεν θα βασίλευαν οι πρίγκιπες, κάποιος στρατηγός θα έκανε το προσκόπημα.
0: Mm-hmm.
1: Οι Σαουδάραβες δεν είχαν στρατό. Είχαν ειδικές δυνάμεις, είχαν κάποιες φυλές, έπαιζαν το ρόλο, ας πούμε, μιας στρατοχωροφυλακής, έχουν αεροπορία με μισθοφόρους, έχουν ναυτικό με μισθοφόρους, υποτυπώδες.
0: Υπήρχε όμως και υποτίθεται υπάρχει η αμερικανική ασπίδα σε κάποιες χώρες του κόλπου, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα,
0: η οποία φαίνεται ότι μάλλον είναι χωνή, αν με επιτραπεί η έκφραση.
1: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να καλύψουν, να καλύπτουν πάντοτε όλους παντού. Που έλεγε και ο Κλαούζεβιτς, δεν μπορείς να έχεις την υπεροχή παντού σε όλο το μήκος του μετόπου και για πάντα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, κάπου πρέπει να εστιάσουν. Τώρα να εστιάσουν να κυνηγάνε τους ξυπόλοιπους, ας πούμε αυτούς με τα σαντάλια, απάνω στα βουνά
0: της Πετρέας
1: Αραβίας, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, στην Ιεμένη. Η Πετρέα Αραβία, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά βουνά. Η Σαουδική Αραβία είναι η έρημος, είναι
0: παιδινή ουσιαστικά.
1: Παιδινή ουσιαστικά, άσχετα αν είναι εντελώς άγονη. Εκεί πέρα η Χούτης είναι όπως το ψάρι με στο νερό. Μια χαρά είναι. Φέρνουν τζιχαντιστές μισθοφόρους από τη Συρία, προσπαθούν να τους βάλουν. Δεν πρόκειται να σταματήσουν έναν πόλεμο, έναν ανταρτοπόλεμο, ο οποίος όμως έφτασε να βομβαρδίζει και να θέτει εκτός λειτουργίας το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας. Πάει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Είναι πολύ ενοχλητικό ζουζούνι, θα πρέπει να αφιερώσουν δυνάμεις, χρόνο και προσπάθεια και να έχουν και απώλειες για να το ξελετερώσουν. Άρα δεν μπορούν να εστιάσουν πάνω στο Ιράν. Συνεπώς, είναι προφανές ότι μετά τις εκλογές, όταν το όποιο πολιτικό κόστος δεν θα είναι σημαντικό, ο πρόεδρος Τραμπ θα εξαγγείλει μία ακόμη τερατώδη νίκη επί των αντιπάλων του και θα έρθει σε συμφωνία μαζί τους. Μια συμφωνία η οποία στόχο θα έχει να ανοίξει το Ορμούς. Γιατί αυτό δεν καίει.
0: Το παράλογο βέβαια σε αυτό το Ορμούς δεν ήταν ποτέ ζήτημα πριν του περασμένου Φεβρουαρίου τις επιθέσεις.
1: Ναι, δηλαδή, όσοι τα έλεγαν αυτά, όσοι έλεγαν δηλαδή, και εγώ έχω δική μου εμπειρία, ας πούμε, από το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, όχι το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών κάνει παγκόσμιες αναλύσεις, αλλά όταν έγραφα χαρτιά και έλεγα ότι ξέρετε το μείζον όπλο του Ιράν δεν είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα πράγμα που το έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι για αντάλλαγμα, για να το ανταλλάξουμε κάτι, αλλά η δυνατότητά τους να κλείσουν τα στενά του Ορμούς. Διάφοροι συνάδελφοί μου, οι οποίοι ήσαν σε επίκαιρες θέσεις εδώ, πέριξη της εκάστοτε εξουσίας, και οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν το Ιράν καλά-καλά στο χάρτη, ούτε να πούνε ποια κράτη συνορεύει, έλεγαν μα έτσι θα πλήξουν για τα δικά τους συμφέροντα, δεν θα μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιό τους. Ό,τι επιχείρημα λέει κάποιος, ότι ισχυριζόμενος ότι θα πάμε επιδρομή, αλλά δεν θα βρέξει. Λοιπόν, και για αυτόν τον λόγο δεν χρειάζεται να έχουμε κλειστά αυτοκίνητα. Θα πάμε με αυτοκίνητα ανοιχτά, διότι δεν θα βρέξει. Έτσι λοιπόν λέγανε, αποδείχθηκε ο περίτρανο ότι μπόρεσαν και έκλεισαν τα στενά του Ορμούς, εκτείναξαν τις τιμές, προκάλεσαν ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας δυσθεώρητα τις τιμές της ενέργειας. Αυτός ήταν και ο στόχος. Τώρα, αν κάποιο πλοίο μπορέσει και γλιτώσει και περάσει, αν κάποιο κολυμπήσει, ένα στα δέκα να χτυπάνε και το χτυπάνε, έχουν κρατήσει τα ασφάλιστρα και τις τιμές στο Θεό. Λοιπόν, άρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες όφυλαν να μην έχουν μπλέξει εκεί. Διότι, όπως είπατε και εσείς, στις 27 Φεβρουαρίου του 26, μια χαρά λειτουργούσαν τα στενά. Έρναγε όποιος ήθελε, δεν κατέβαλε τίποτε, ήταν φτηνές οι τιμές της ενέργειας σχετικά,

0: την οποία συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι Ιρανοί δεν θέλουν να τη δουν στα χάλια της Συρίας. Δεν θέλουν να τη δουν στα χάλια της Λιβύης. Έχουν ισχυρή εθνική συνείδηση και ταυτότητα και θέλουν μια ενιαία χώρα η οποία ενδεχομένως να είναι πιο φιλοδυτική, πιο φιλοκινεζική. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλές απόψεις.
1: Ναι.
0: Αλλά συμφωνούν όλοι ότι το Ιράν και ο πλούτος του πρέπει να παραμείνει για τους Ιρανούς. Ό,τι αυτό σημαίνει. Παλιά ήταν για το Σάχη, τώρα είναι για τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους φρουρούς επανάστασης. Προσωπική μου ελπίδα είναι να είναι για ευρύτερα για τον Ιρανικό λαό, ο οποίος όμως έχει υποφεληθεί. Δηλαδή δεν είναι
1: ελαφρύς όμως. Ναι.
0: Σας πληροφορώ ότι έχουν διαχύσει αρκετό πλούτο και έχουν λαϊκή βάση. Έχουν διαχύσει αρκετά, έχουν ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο σε επίπεδα που εμείς δεν θέλουμε να αντιληφθούμε. Και οι Ισραηλινοί που γνωρίζουν πολύ καλά το Ιράν, διότι έχουν πάρα πολλούς Ιρανικής καταγωγής Εβραίους, δεν θέλουν να ομολογήσουν. Αν ήταν ένα δυσλειτουργικό αυταρχικό κράτος τύπου Σαντάμ Χουσέιν, θα είχε γκρεμιστεί. Ναι. Δεν είναι. Αλλά αυτό είναι το θέμα με το Ιράν. Η Ελλάδα δεν έχει ταύτιση συμφερόντων, δεν είναι ανάγκη να είμαστε και εχθροί, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε ποτέ και σύμμαχοι.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά χαλιά, μπορούμε να πουλάμε πολύ περισσότερα προϊόντα, ναι, να αγοράζουμε από αυτούς γιατί έχουν πετρέλαιο και εμείς έχουμε δηληστήρια, να έχουμε δηλαδή εμπορικές σχέσεις, αλλά δεν συμπίπτουν τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ιστορίας. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τη βάση της επίθεσης των Αμερικανών στο Ιράν, θα ξεκινούν τα βομβαρδιστικά από τη Σούδα, διότι οι εγκύτερες βάσεις έχουν εκλείψει, τις έχουν εξαλείψει οι Ιρανοί, τις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας, τις έχουν κενώσει οι Αμερικανοί. Συνεπώς, αυτό θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για μας.
1: Το κάθε...
0: Τι πήραμε έναντι αυτού, τίποτα.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, απλά λόγω και της ιδιότητάς σας του διπλωμάτη πρώτα απ' όλα και επειδή έχετε ζήσει στο Ιράν, το καθεστώς μπορεί να αντέξει ακόμα.
0: Ναι, έχει αρκετή απήχηση ανάμεσα στον πληθυσμό και όσο το δίλημα είναι το καθεστώς ή ο κατατερματισμός της χώρας στο πρότυπο της Λιβύης και της Συρίας, η απάντηση είναι όλοι μαζί γύρω από το καθεστώς.
1: Επειδή με
0: η απάντηση
1: πιέζει,
0: είναι των Ιρανών, ακόμη και των Κούρδων. Ακόμη, γιατί
1: ναι, αυτό είναι σοβαρό ζήτημα με τους Κούρδους.
0: Οι Ιρανοί Κούρδοι και οι Ιρανοί Αζέροι, οι οποίοι είναι πολυπληθέστεροι από τους Αζέρους, έτσι,
1: ναι.
0: Στην περιοχή του, στο βορειοδυτικό Ιράν, είναι οπλισμένοι. Εσείς δηλαδή στην Κρήτη νομίζετε ότι έχετε όπλα.
1: Το έχετε ξαναπεί αυτό.
0: Δεν έχετε τίποτα. Αυτοί έχουν οπλοστάσια στο σπίτι τους. Λοιπόν, και έχουν επιπλέον πολεμική εμπειρία μεγάλη. Όσο αυτοί δεν εξεγείρονται, διότι δεν θέλουν να καταντήσουν όπως οι Κούρδοι του Ιρακινού Κουρδιστάν. Δεν θέλουν να καταντήσουν όπως οι Κούρδοι της Συρίας.
1: Ή και της Τουρκίας.
0: Και της Τουρκίας. Όσο αυτοί δεν εξεγείρονται και στηρίζουν το καθεστώς. Και πρόεδρος της χώρας είναι ένας
1: αζερικής καταγωγής.
0: Είναι αζέρος από τον πατέρα του, ναι, Ισλαμισμένος Αρμένιος, Πεζεστιάν. Κούρδος από τη μητέρα του. Κούρδος από τη μητέρα του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έμαθε τα φαρσί στο σχολείο. Σπίτι του δεν τα μιλούσε. Λοιπόν, και είναι εξέχουσα προσωπικότητα. Όταν είχα γνωρίσει ένα απλός βουλευτής παιδιά του με μεγάλη κοινωνική προσφορά. Όσο ο πρόεδρος της χώρας είναι αυτός, δεν είναι εύκολο να κάνουν το άλμα στο κενό διάφορες εθνικές μειονότητες, γιατί δεν βλέπουν γιατί θα τις ωφελήσει. Εκεί έχουν σύστημα υγείας, έχουν καλύτερο επίπεδο ζωής. Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό, για τα μαύρα μάτια των Αμερικανών ή των Ισραηλινών?
1: Δύσκολο.
0: Δεν είναι ανόητοι οι άνθρωποι.
1: Όχι, προφανώς. Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή με πιέζει και ο χρόνος και θέλω πάλι να επικαλεστώ την ιδιότητά σας ως διπλωμάτη. Μπορεί ο Πούτιν και η Ρωσία να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό ανάμεσα στα Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, ούτως ώστε να γεφυρωθεί λίγο το χάσμα ή να υπάρξει μια βάση συμφωνίας?
0: Σαφώς, διότι τους παρέχει μέσω της Κασπίας, είναι ο ομφάλιος λόρος, ο μόνος που έχει απομείνει στο Ιράν. Μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, έχει επιρροή. Αλλά θέλει να,

0: λύσουν και το πρόβλημα στην Ουκρανία ο Πούτιν.
1: Δεν μπορεί με ένα σπάρο το τίποτα να
0: διασυνδέονται.
1: Ναι.
0: Διασυνδέονται. Και είναι λογικό, και εσείς αν ήσασταν στη θέση του, θα θέλατε να βοηθήσετε τους Αμερικανούς να βγουν από το δόκανο του Ιράν και του Ορμούς, αλλά και εσείς να απελευθερωθείτε με τη βοήθεια των Αμερικανών στην Ουκρανία. Και αυτό πάει να γίνει. Ποιοι το εμποδίζουν? Οι Ευρωπαίοι. Είναι καλό αυτό για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες? Η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Γιατί μια προοπτική παράτασης του πολέμου στην Ουκρανία και επέκτασης του με εμπλοκή και ευρωπαϊκών δυνάμεων θα φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά μας, ούτε σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, ούτε την καθημερινότητα των ανθρώπων στη Γαλλία. Συνεπώς, για να μείνει κυβερνήτης ο κύριος Μέρτς στη Γερμανία και για να βάλει κάποιον εξίσου χρεοκοπημένο ο Μακρόν στη θέση του, έτσι, που δεν θα το καταφέρει γιατί έρχεται η Λεπέν με τα χίλια, έτσι, και η Λεπέν έχει καταλάβει πολύ καλά γιατί εφθάρει ο Μακρόν, δεν πρόκειται να επαναλάβει τα ίδια λάθη, δεν πρόκειται δηλαδή να συνεχίσει την αντιρωσική ιστερία, θα επιδιώξει ένα συμβιβασμό με τη Ρωσία. Και θα με την ελπίδα ότι θα επανέλθει ειρήνη και οικονομική ευμάρεια. Δηλαδή σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει και ενεργειακές και εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία ως αντίβαρο στο πανάκριβο αμερικανικό LNG. Αυτές είναι φιλοδοξίες των Ευρωπαίων, θα δούμε πώς και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθούν, αλλά η λογική ότι συνεχίζουμε τον πόλεμο, διότι σε 6 με 13 μήνες, ξέρω εγώ, θα καταρρεύσει η Ρωσία, εγώ αυτά τα θεωρώ λάθος, το οποίο ως γνωστόν, σύμφωνα με τη ρίση του Τελεράνδου, το λάθος είναι χειρότερο και από το έγκλημα.
1: Σωστό, σωστό. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα όσα αναλύσαμε εδώ στον αέρα του Κρέτα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κανάκη. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου σε εσάς και στους
1: ακροατές. Να είστε καλά.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κρέτα αγώνα 102,3. Δημήτρης Κανάκης στην εκπομπή μαζί, που σήμερα γίνεται μόνος μου. Αντώνης Σαπίνος στην ρύθμιση του ήχου και φυσικά Μάνος Τσουρνάκης στην ρύθμιση της εικόνας. Στο στούντιο, επειδή δεν έχει αρχίσει και δεν μου αρέσει η μοναξία στο στούντιο, να είμαι ειλικρινής, έχω τον διευθυντή της New Vision Media, τον Γιάννη Ραψομανίκη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα. Οικείος ο χώρος.
0: Ναι.
1: Είπαμε, επειδή η εκπομπή λέγεται μαζί, είπαμε τουλάχιστον για ένα ημίωρο να το τηρήσεις.
0: Βγήκα και στην ορφανάκι πριν, για να μην αφήσω μόνη. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει, ξέρεις.
1: Την αλληλεπίδραση.
0: Δεν κάνουμε για χρόνια, δεν μπορούμε, που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, δεν ξέρω η καρέκλα αν σε βολεύει αυτή.
1: Καλή είναι,
0: για να δεις τι τραβάω.
1: Είναι μια χαρά.
0: Κοίτα. Θα σχολιάσουμε την πολιτική λίγο επικαιρότητα και τα όσα έχουν συμβεί, γιατί υπάρχουν πραγματάκια να πούμε και σε τοπικό επίπεδο. Από πού θες να το πιάσουμε? Εγώ έλεγα να το πιάναμε από... Μας έχει δώσει τέλεια πάσα η opinion poll με την πρόσφατη δημοσκόπηση που έβγαλε.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσουμε από την περιοδία Τσίπρα. Γιατί άκουσα ότι έκανες και εσύ μια αναφορά.
0: Ναι.
1: Στην αρχή.
0: Δεν είχε πρώην συντρόφους του, να το πούμε θέλω... με τη μία στα βαθιά.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, και αυτό το λέω και για τους ακροατές και τους τηλεθεατές, για όσους μας βλέπουν μέσω live streaming. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πορτοκάλια με μήλα. Καρπούζι με σταφύλι. Πρέπει να συγκρίνουμε καρπούζι με καρπούζι. Πεπόνι με πεπόνι, όμοια πράγματα. Είναι βασικός κανόνας αυτός.
0: Δηλαδή δεν είναι όμοιο.
1: Στα μαθηματικά.
0: Δεν είναι όμοιο. Ναι, είναι όμοιο.
1: Επομένως,
0: δεν
1: επομένως,
0: είναι η Ελλάς όμοιο πράγμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι το 2015, γιατί από εκεί παίρνω έτσι την μπάσα, ναι, επειδή ναι. Σε ακούω, είμαι και ακροατή σου. Δεν είναι το 2015-2026. Το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο άρμα του αντιμνημονίου, του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάσαι πολύ καλά, είχαν μπει στο άρμα για να έρθουν στην εξουσία. Κάτι που έγινε.
0: Έγινε, ναι.
1: Έγινε με εμφατικό τρόπο.
0: Και δεις, θα λέγαμε. Και, μετά
1: και έγινε και με εμφατικό τρόπο, έτσι. Δηλαδή φαινότανε, αποτυπωνότανε αυτό στην κοινωνία. Το έβλεπες να συμβαίνει.
0: Τώρα τι βλέπεις?
1: Το 2026 είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο. Έχεις ένα κυβερνών κόμμα το οποίο κυβερνά επί 7 συναπτά έτη, θα διεκδικήσει ο επικεφαλής του για τρίτη συνεχόμενη
0: θητεία
1: την
0: πρωθυπουργία.
1: Πρώτη φορά ιστορικά, δεν έχει καταγραφεί ποτέ συνεχόμενα.
0: Γιατί λέγανε για τον Ανδρέα, ο Ανδρέας δεν ήταν συνεχόμενα.
1: Δεν ήταν. Το 89-93 ήταν μια άλλη ιστορία. Ήταν στην αντιπολίτευση με το ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνεχόμενες, τρεις συνεχόμενες θητείες δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Από την ίδρυση που έκανε 15 θητείες δεν έκανε.
1: Ακριβώς, από την σύσταση του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, έχεις αυτό το δεδομένο, έχεις μια κεντροδεξιά παράταξη η οποία είναι ενωμένη παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και εκείνη δεξιότερα της.
0: Ναι.
1: Το κεντροδεξιό χώρο, εγώ θα πω βέβαια εδώ, οφείλω να πω και τον κεντρό χώρο σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έχει αλώσει.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Το κυβερνών κόμμα. Είναι δεδομένο, αποτυπώνεται παντού σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες. Από την άλλη λοιπόν έχεις μια διασπασμένη κεντροαριστερά που εδώ να πούμε ότι αυτό ιστορικά είναι το σύνηθες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η προοδευτική, η δημοκρατική παράταξη, με ιστορικούς πολιτικούς όρους μιλάμε πάντα, ναι. Δεν μιλάμε. Η προοδευτική παράταξη ήταν συνέχεια διασπασμένη. Ποτέ, δηλαδή στην ιστορία τρεις φορές κατάφερε να είναι ενωμένη. Τρεις φορές. Μία επί Ελευθερίου Βενιζέλου, μία με το γέρο της Δημοκρατίας, τον Γιώργο Παπανδρέου,
0: και
1: μία τρίτη με τον Ανδρέα
0: Παπανδρέου.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά το σύνηθες είναι η διάσπαση στο χώρο της κεντροαριστεράς, ιστορικά. Μιλάμε για τα τελευταία 120 χρόνια.
0: Τώρα, Γιάννη, έχει νομίζω παραγίνει το κακό.
1: Επομένως, εδώ θέλω να καταλήξω και θα κλείσω αυτή την παρένθεση. Δεν είναι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας του 2026, δεν μπορεί να συγκριθούν σε καμία περίπτωση, ούτε το διακύβευμα, ούτε το αφήγημα, το πολιτικό αφήγημα δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνο του 2015.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα κλείνει η παρένθεση. Ως εκ τούτου, προφανώς δεν θα μπορούσε να βλέπουμε στην περιοδία του, στη διήμερη περιοδία που πραγματοποίησε στο νησί μας, δεν θα μπορούσαμε να βλέπουμε να τον υποδέχονται με ταβαΐων και κλάδων, έτσι. Στελέχη, κομματικά στελέχη, τοπικές οργανώσεις, υποψήφοι βουλευτές, υποψήφοι υπουργοί, δηλαδή εδώ έχουμε ένα άλλο λοιπόν πλαίσιο. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να πω,
0: ξέρεις γιατί σου κάνω ερώτηση,
1: ότι για ένα κόμμα, για ένα κόμμα το οποίο συγκροτήθηκε πριν
0: 5 μήνες,
1: πριν λίγους μήνες, πριν 4 μήνες, το γεγονός ότι καταφέρνει και έχει και αποτυπώνεται αυτό και δημοσκοπικά, φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και το είπες, καταφέρνει να εμφανίζεται δημοσκοπικά ως δεύτερο, είναι επιτυχία. Θα μου πεις, εντάξει, είναι ένα νέο κόμμα, αλλά με έναν παλιό επικεφαλής.
0: Που έχει μια βάση. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατος.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Και το 17% με το οποίο έφυγε, θεωρούμε, το έχουμε συζητήσει και κατευθείαν, ότι είναι η βάση του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ αναφέρθηκα πάντως στα στελέχη του, τα τοπικά, και ήθελα να το κάνουμε λίγο πιο τοπικό για την Ελλάς. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν φήμες ότι ο Χαρισμουλάκης μπορεί να θα κατέβει με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν. Εδώ να μου πεις, ανεξάρτητος βουλευτής είναι, από πού και ως πού. Ήταν ο Βαγγέλης Ζάχαρης, ένα πρόσωπο το οποίο έχει έρισμα και στην κοινωνία, ήταν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι και γνωστός καρδιολόγος. Από εκεί και πέρα υπήρχαν ένα-δυο, νομίζω, σημεία τα οποία κάπου με υστερεί.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε την ανθρωπογεωγραφία.
0: Εξήγησέ μου, Γιάννη.
1: Να δούμε την ανθρωπογεωγραφία. Λοιπόν, είναι προφανές ότι ο κριτικάρχης υποψήφιος βουλευτής,
0: ναι,
1: είναι ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης, όπως πολύ σωστά είπες. Φαινόταν σε όλες τις φωτογραφίες, σε όλες τις στα σημεία που επισκέφθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ήταν πλάι του.
0: Μαζί, ναι.
1: Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Ζάχαρης. Είναι μια υποψηφιότητα η οποία από ό,τι εισπράττω εγώ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, έχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή και ένα κοινωνικό έρισμα που έχω την αίσθηση ότι δύσκολα το βρίσκεις σε υποψήφιο, με δεδομένο ότι υπάρχει μια πολιτική πόλωση πάντα, όποτε πάμε σε εκλογές υπάρχει μια πολιτική, ναι, πόλωση. Έχει ένα λοιπόν κοινωνικό έρισμα και μια κοινωνική αποδοχή που πραγματικά δύσκολα τη βρίσκεις. Θα μου πεις, φταίει και το γεγονός ότι και ο ίδιος είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός, ναι, ναι, ως αυτοδιοικητικός ήταν πάντα, και ως πρόεδρος βεβαίως του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ήταν πάντα των συνθέσεων.
0: Σωστό.
1: Δεν ήταν ποτέ της αντίδρασης ή της αντιπαράθεσης. Ήταν ένας άνθρωπος, είναι δηλαδή ένας πολιτικός μετριοπαθής που προσπαθεί να συνθέτει. Και αυτό το βλέπω εγώ και στην αποδοχή του που έχει από την τοπική κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμως μόνο ο Ζάχαρης. Υπήρχαν και άλλες παρουσίες. Εγώ θα πω ότι υπήρχαν και απουσίες.
0: Στις απουσίες ήθελα να σταθούμε.
1: Παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, να μείνουμε όμως πρώτα λίγο στις παρουσίες.
0: Τι ήσουν αψιολόγος.
1: Και αυτό είναι.
0: Τι.
1: Δεν ξέρω αν το έχουμε γράψει στο kretaone.gr. Ήταν στην περιοδία του Αλέξη Τσίπρα η Φέδρα Ικαρούτσου,
0: ναι,
1: γνωστή δικηγόρος του Ηρακλείου, υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
0: Και το 23
1: ήταν υποψήφια. Είναι προερχόμενη, βεβαίως να πούμε ότι έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Φέδρα Ικαρούτσου με την εκλογή Κασελάκη. Εντάχθηκε στην
0: ομάδα,
1: την αριστερά,
0: δεν θυμάμαι τώρα καθόλου.
1: Νέα
0: αριστερά.
1: Τη Νέα Αριστερά. Εντάχθηκε στη Νέα
0: Αριστερά.
1: Εντάχθηκε λοιπόν στη Νέα Αριστερά. Και τώρα βεβαίως έχει κάνει το άλμα που ήταν αναμενόμενο για όσους γνωρίζουν την τοπική, έτσι, ανθρωπογεωγραφία. Έχει κάνει το άλμα προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι υποψήφια στο Ηράκλειο η Φέδρα Ικαρούτσου. Επίσης στο Ρέθυμνο ο Θοδωρής ο Δουλουμπέκης, ο οποίος δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή, που εγώ προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, εξεπλάγιν που δεν είδα το όνομά του. Ωστόσο πάλι το ρεπορτάζ λέει ότι θα δώσει τη μάχη του Σταυρού στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου.
0: Και στα Χανιά?
1: Για τα Χανιά δεν έχω ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Εκεί ίσως υπάρχει ένα κενό.
0: Ένα μυστήριο.
1: Ένα κενό. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, να πω επίσης ότι ήταν ο Ζαχαριουδάκης ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ο Ζαχαριουδάκης ο Γιώργος, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, βασικός ουσιαστικά συνεργάτης του πρώην δημάρχου Φεστού, του Δήμου Φεστού, του κυρίου Αρμουτάκη, που ήταν και υποψήφιος,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αρμουτάκης. Επομένως υπάρχει μια δυναμική που πάει να διαμορφωθεί για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την οποία εκτιμώ ότι θα την δούμε προσεχώς να αναπτύσσεται τοπικά.
0: Εντάξει, είμαστε και νωρίς ακόμα.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Αν δούμε, ξέρω πάρα πολύ καλά πάλι από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια απογοήτευση του γεγονότος ότι το προοδευτικοί δημοκράτες, το ναι, κόμμα Κασελάκη, εν πάση περιπτώσει, δεν αναπτύσσει τη δυναμική που φαινόταν.
0: Πού τουλάχιστον
1: φαινόταν, αρχικά φαινόταν μια δυναμική για να μπει στην Βουλή. Τώρα δεν ανοιχνεύεται καν στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτω από 0, κάτι.
0: Για να μην ανοιχνεύεται είναι 100%.
1: Λοιπόν, επομένως είμαι σίγουρος ότι στην πορεία προς τις εκλογές θα δούμε αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: του ευρύτερου κόμματος, του προοδευτικού
1: χώρου αυτού που συγκροτούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
0: Ναι.
1: Θα δούμε να μετακινούνται, εκτιμώ, και αυτά όλοι λένε και οι πληροφορίες μου, προς το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό ανέφερα ότι προφανώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 2015 με το 2019.
0: Εντάξει, αυτό ναι.
1: Είναι λογικό.
0: Κοίτα, νομίζω καλό είναι να μην μπλέκουμε συζήτηση με το παρελθόν. Απλά επειδή είχαμε συνηθίσει και τον Αλέξη Τσίπρα, το κατέβαινε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, που ήταν ένα από τα προπύργια του, α το πούμε έτσι. Εντάξει, θα μου πεις οι σχετισμοί έχουν αλλάξει και η αλήθεια είναι και το Πασόκ έχει αρκετό αίρισμα πλέον. Είχε πάντα, αλλά είναι σε δυναμικό.
1: Το Πασόκ στην Κρήτη συνολικά, έτσι,
0: ναι,
1: διατηρεί δυνάμεις. Και δεν είναι λόγο το ότι έλκει την καταγωγή του από εδώ ο πρόεδρος του,
0: όχι,
1: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όταν βλέπεις ότι στην αυτοδιοίκηση, καταρχάς, στην αυτοδιοίκηση, όλοι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
0: Ναι, είναι προέρχονται από το Πασόκ.
1: Όλοι. Εκτός του κυρίου Νικολουδάκη, ας πούμε, στο Δημοφεστό. Όλοι, όχι προέρχονται, είναι πρωτοκλασσά τα τοπικά στελέχη του κόμματος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει λοιπόν δυνάμεις, τις οποίες τις διατήρησε ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και του μνημονίου.
0: Και στα πολύ χαμηλά του κόμματος.
1: Άρα είναι προφανές ότι καταγράφει υψηλά, έτσι, ποσοστά, όχι μόνο στο Ηράκλειο, παραλαμβάνω, σε όλο το νησί διατηρεί δυνάμεις και θα τις διατηρήσει από ό,τι φαίνεται. Εδώ τώρα μπαίνει αυτή η κόντρα, ο ανταγωνισμός που λένε μεταξύ,
0: ναι,
1: Πασόκ και Ελλάς. Το βλέπουμε και στα...
0: Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
1: Καταρχάς θέλω να πω, γιατί χθες φιλοξενήσαμε και τον κύριο Ζαχαριάδη, Κώστα Ζαχαριάδης.
0: Άλλη μια περίπτωση.
1: ΣΥΡΙΖΑ, που αποστασιοποιήθηκε και εντάξει.
0: Σου είπε πρώτη θέση.
1: Τι θέλω να πω για τον ανταγωνισμό που με ρώτησες μεταξύ. Βλέπω μετά από την κόντρα που ξέσπασε με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο,
0: ναι,
1: τον πρώην βουλευτή του Πασόκ. Θυμάσαι, το είχαμε σχολιάσει και εδώ. Που πάει και δικαστικά η συγκεκριμένη περίπτωση, ότι εκτός αέρα της επιτέθηκε, την απείλησε ουσιαστικά,
0: ναι,
1: και λεκτικά και σωματικά. Επομένως μετά από αυτό το συμβάν φαίνεται ότι η Ελλάδα προσπαθεί να ρίξει τους τόνους. Δεν είναι εχθρός μας, δεν είναι αντίπαλός μας το Πασόκ, δεν είναι αντίπαλός μας. Αυτό ακούς από όλα τα στελέχη, αυτό ακούσαμε και χθες από τον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν είναι αντίπαλός μας το Πασόκ. Εχθρός μας πολιτικά είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λένε λοιπόν πλέον, προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους της αντιπαράθεσης.
0: Να μιλήσουμε ειλικρινά,
1: και εδώ
0: η σωστή στάση είναι αυτή.
1: Άλλο, γιατί εγώ έχω
0: αυτή
1: την απορία και την εκφράζω. Οπότε συνομιλώ με κάποιον που προέρχεται από την Ελλάς.
0: Ναι.
1: Την εκφράζω. Δηλαδή, πραγματικά, όταν το κλίμα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το Πασόκ. Δηλαδή, το ερώτημα πάει και προς τους δύο παίχτες. Όταν υπάρχει τέτοια πόλωση.
0: Ποιος επωφελείται?
1: Τόσο σκληρή αντιπαράθεση που περνάει τα όρια της αντιπαράθεσης. Της πολιτικής, ναι, αντιπαράθεσης κατά πολύ, και οι δύο και τα δύο κόμματα έχουν στο αφήγημά τους ότι αν έρθουν πρώτοι θα δημιουργήσουν προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα.
0: Χωρίς να θέλει ο άλλος να βλέπει τα μότρα του άλλου, πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς θα γίνει με αυτούς τους τόνους που σηκώνουν και οι δύο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι και καλώς επιχειρείται αυτό. Γιατί προφανώς αποτυπώνει ότι.
0: Μα δες το Γιάννη,
1: δουλεύουμε τον κόσμο. Όταν λέμε για προοδευτική διακυβέρνηση, όταν βλέπεις ότι είσαι στο 50% της δυναμικής που έχει το κυβερνών κόμμα, άρα χρειάζεται να συνεργαστείς.
0: Αναγκαστικά.
1: Σε περίπτωση που θα είσαι βέβαια πρωτοκόμμα.
0: Αυτή είναι άλλη συζήτηση.
1: Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση.
0: Χωρίς το πρωτοκόμμα.
1: Χωρίς το πρωτοκόμμα. Είναι
0: μαθηματικά. Ειδικά χωρίς τον πόνους δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
1: Και πάμε τώρα, Δημήτρη, στις δημοσκοπήσεις, γιατί βλέπω
0: εγώ
1: ότι
0: θα σου πω κάτι.
1: Σου κάνει ο Αντώνης νόημα.
0: Όχι, άστον. Μια χαρά, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο, θα φάμε. Θα σου πω κάτι, το 25% πριν πάω στις δημοσκοπήσεις, που είχε πει ο Μητσοτάκης, ότι ο στόχος μας δεν είναι το 25%. Εσένα πώς ακούγεται, γιατί εμένα με 25% βλέπω να γίνεται σφαγή στις περιφέρειες και στα κεντρικά αστικά κέντρα και στα μεγάλα αστικά κέντρα για το ποιοι θα μείνουν εκτός και εντός βουλής. Εμένα με ακούς και λίγο σαν μπαλάκι για να τους έχεις όλους σε γρήγορση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνει 25% καταρχάς, γιατί βλέπω ότι...
0: 96 βουλευτές σημαίνει.
1: Δεν είναι λίγοι αυτοί που μπερδεύονται. Σωστό.
0: Έτσι θα το μεταφράσουμε.
1: Βλέποντας την δημοσκόπηση τελευταία της Opinion, βλέπουμε 25,5%
0: στην πρόθεση.
1: Μπράβο. Αυτό θέλω να κάνουμε τώρα ένα διαχωρισμό για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είναι άλλο η πρόθεση ψήφου και άλλο η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Το 25,5%, γιατί το λέω αυτό, γιατί διαβάζω σχόλια και διαβάζω και σχόλια όχι μόνο από να πω από χρήστες του διαδικτύου,
0: ναι.
1: που ενδεχομένως οι άνθρωποι να μην γνωρίζουν στατιστική, έτσι, αλλά και από πολιτικά στελέχη που υποτίθεται ότι θα έπρεπε
0: να γνωρίζουν,
1: έτσι.
0: Και μιας έρευνας.
1: Λοιπόν, το 25,5% που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Αυτό κρατάμε.
1: Αυτό, όχι, δεν κρατάμε αυτό.
0: Γιατί
1: στην ίδια λοιπόν καρτέλα της πρόθεσης ψήφου υπάρχει ένα ποσοστό 15,7% αναποφάσιστοι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όταν όμως θα έρθει η ώρα της κάλπης, όταν θα πάμε όλοι εμείς να ψηφίσουμε την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, το Μάη
0: ή τον Ιούνιο, νομίζω που γίνει.
1: Λοιπόν, δεν θα υπάρχει ποσοστό αναποφάσιστων. Θα υπάρχουν μόνο ψηφοδέλτια στην κάλπη.
0: Δες τώρα.
1: Επομένως, και λευκά, αν μπορεί να καταλάβει, αλλά δεν θα είναι αυτό.
0: Για να γίνει αναγωγή, καταλαβαίνω.
1: Άρα λοιπόν πάμε στατιστικά και κάνουμε την αναγωγή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί διαβάζω σχόλια λοιπόν που λένε Μητσοτάκη έχει 25%, σήκω και φύγε, αφού το είπες ότι είναι αποτυχία το 25%. Μα μάγκες, αυτό που καταγράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, είναι στην πρόθεση ψήφου, μην μπερδεύεστε. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, στην κάλπη δηλαδή με λίγα λόγια, αυτό το ποσοστό. Με βάση την opinion,
0: ναι, είναι στο 30,3.
1: Έχει το 3 μπροστά, έτσι. Άρα αυτό πρέπει να κοιτάμε πολιτικά.
0: Όχι, εγώ θα κοιτούσα και την πρόθεση.
1: Πολιτικά, έτσι.
0: Γιατί θες το
1: βέβαια, όλα
0: γιατί
1: αυτά,
0: έχουμε
1: όλα
0: πολλά
1: αυτά
0: πράγματα που γίνονται.
1: Όλα αυτά δεν είναι βέβαια ποιοτικά στοιχεία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η φωτογραφία αυτής της στιγμής. Βέβαια να πούμε ότι αυτή η δημοσκοπική εικόνα δεν είναι το. Δηλαδή, το τελευταίο τουλάχιστον πεντάμινο είναι copy-paste. Δηλαδή, από όλες τις εταιρείες.
0: Έχει τσιμπήσει το Πάσοκ λίγο παραπάνω.
1: Λοιπόν, μου έδωσε πάσα για κάτι πολύ που το σκεφτόμουν διαβάζοντας τη δημοσκόπηση χθες. Λέμε τσιμπάει το Πάσοκ.
0: Μένει
1: σταθερός ο ΣΥΡΙΖΑ, άντε, και εγώ μπερδεύομαι ακόμα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μένει σταθερή. Η Νέα Δημοκρατία μένει και αυτή σταθερή. Δηλαδή εδώ το Πασόκ τελικά τσιμπάει από τον ανταγωνισμό, τον εσωτερικό ανταγωνισμό της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Δηλαδή δεν τσιμπάει από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα για την κεντροαριστερά, έτσι, για την Ελλάς, για το Πασόκ, είναι ότι έχεις ένα κόμμα και έναν πρόεδρο ή πρωθυπουργό, ο οποίος πάει να διεκδικήσει για τρίτη συνεχόμενη φορά την πρωθυπουργική θητεία.
0: Δυσκολοχώνευτο αν είσαι πρωθυπουργός αντιπάλου.
1: Και είναι double score
0: Από το δεύτερο
1: από τρίτο. Δύο κόμματα, τον δεύτερο και τον τρίτο αντίστοιχα. Και δεν εισπράττεις την όποια απογοήτευση, η οποία υπάρχει, κακά τα ψέματα, υπάρχει απογοήτευση, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος με εμφατικό τρόπο δηλώνει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
0: Το συζητάμε.
1: Και είναι προφανές αυτό, το βιώνουμε όλοι. Δεν είναι κάτι που. Το βιώνουμε όλοι οι πολίτες. Τα καύσιμα,
0: σούπερ μάρκετ,
1: τα αγαθά, τα προϊόντα, όλα έχουν αυξηθεί δυσανάλογα από ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Επομένως, το βιώνουμε όλοι αυτό το πρόβλημα. Και αυτό αποτυπώνεται. Αλλά την όποια αυτή απογοήτευση δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση και αυτό
0: είναι πρόβλημα.
1: Θα έπρεπε να προβληματίζει τόσο τον κύριο Ανδρουλάκη όσο και τον κύριο Τσίπρα.
0: Γιάννη, ξέρεις τι μου κάνει αυτή η αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ? Δύο κοκόρια μάλλον σε ξένα χειρόνα. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Είναι δύο χώροι οι οποίοι είναι ουσιαστικά κοντά ο ένας τον άλλο, κακά τα ψέματα. Έχουν την ίδια
1: κοντά και τόσο μακριά.
0: Ναι. Έχουν την ίδια.
1: Πώς το λέει το τραγούδι?
0: Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά. Ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Το κέντρο η Νέα Δημοκρατία, όπως είπες και εσύ στην αρχή, αλωνίζει μόνη της, για να μιλάμε ξεκάθαρα. Και έχουμε δύο κόμματα που ουσιαστικά φτρώγονται, αφήνοντας τον πρώτο να παίξει μπάλα μόνο του. Αυτό γίνεται με πάρα πολύ απλά μαθηματικά. Δες τα στοιχεία.
1: Είναι σωστό η παρατήρηση. Είναι δεδομένο ότι όσο πάμε προς τις εκλογές, τα διλήμματα θα είναι πιο πιεστικά και πιο ασφιχτικά. Να πούμε επίσης, μιας και είπαμε για τη δημοσκόπηση, ότι φαίνεται ότι αποτυπώνει 9-κομματική βουλή.
0: Ωραία.
1: 9 κόμματα. Έλα. Να πούμε επίσης ότι και η Συμμαχία Ελλήνων Ναζιστών, ναι, φαίνεται ότι μπαίνει, όχι φαίνεται, μπαίνει με κρότο στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Το αν κόμμα πάρει άδεια.
1: Ναι, αν και εφόσον, έτσι. Τουλάχιστον όμως αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται ένα ποσοστό σημαντικό με το καλημέρα. Έτσι.
0: Και σκέψουν δύο εβδομάδες.
1: Αυτό τώρα, μια και είπα πριν ότι
0: πρέπει να προβληματίσει
1: όλο το πολιτικό σύστημα. Καλά, βέβαια θα μου πεις, μα εδώ ίδια η Ευρώπη, όσο δεν δίνουν απαντήσεις για να υπάρξει κοινωνική ευημερία στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ενίκια,
0: οικονομία,
1: στο στεγαστικό που το είδαμε και στην Ισπανία,
0: βέβαια,
1: σε όλη την Ευρώπη, έτσι, και στην ακρίβεια, σε όλα τα ζητήματα.
0: Το ανάθεμα στους πολίτες που κινούνται σε
1: αλλά Δημήτρη, να το πούμε αυτό και στο μεταναστευτικό ζήτημα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί η Ευρώπη δυστυχώς δεν κατάφερε να δώσει ενιαίες απαντήσεις σε πολύ κομβικά ζητήματα, μεταθέτοντας τα προβλήματα αυτά στο μέλλον, και σήμερα φαίνεται ότι η ακροδεξιά ανθεί. Ήδη έχουμε και στην Ιταλία, έχουμε την Μελόνη,
0: στην Γερμανία το ΕΦΤΕ,
1: η Λεπέν είναι μαθηματική ακρίβεια, η Γαλλία, ποια η Γαλλία,
0: η Γαλλία, μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό,
1: της Γαλλικής Επανάστασης και της Ναπολέοντα, έτσι, Λεπέν, Λεπέν
0: θα έρθει, δεν είναι.
1: Επομένως, από όλο αυτό το σκηνικό είναι δεδομένο ότι πάντα γίνεται ιστορικά, επηρεάζονται όλες οι χώρες, δεν είναι μόνο, δηλαδή όταν δεις αυτό να συμβαίνει σε Γερμανία, Γαλλία,
0: μιλάμε για τέλος Ευρώπης.
1: Με μαθηματική ακρίβεια θα το δεις σε 4-5 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι να αποτυπώνεται. Βέβαια. Το ίδιο. Αλλά θέλω να πω το εξής.
0: Αναφορικά
1: με το μεταναστευτικό, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το πάμε μέχρι τις 2 να το κλείσουμε.
0: Όχι.
1: Κεντρικό.
0: Γιατί έχω δουλειά και μετά θα με κοιτάξω για δρόμο.
1: Θέλω να πω το εξής. Το μεταναστευτικό είναι κυρίαρχο ζήτημα. Φαίνεται πραγματικά. Όχι στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς που έχουμε και τα εργαλεία για να το δούμε μέσα από το creta1.gr.
0: Τα σχόλια που λαμβάνουμε,
1: τα μηνύματα που παίρνουμε από χρήστες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν δεν λυθεί, θα δούμε μπροστά μας
0: τα
1: πολύ
0: χέρατα.
1: Σύντομα το φάντασμα της ακροδεξιάς να απειλεί και την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Με αυτό το ευχάριστο μήνυμα του Γιάννη Ρωτσομανίδη.
1: Και κλείνω μιας, για να κλείσουμε τη δημοσκόπηση. Αντώνη, 10 λεπτά. Για τη δημοσκόπηση λοιπόν. Και με αυτό τελειώνουμε. Δεν προκύπτει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Με αυτά.
0: Θα πάμε σε δεύτερες.
1: Είναι δεδομένο. Με αυτά τα.
0: Θα πάμε σε δεύτερες.
1: Με αυτά τα δεδομένα.
0: Εκτός αν ο τρίτος.
1: Δεν έχουμε κυβέρνηση στη χώρα την επόμενη μέρα.
0: Ωραία θα είναι.
1: Είναι. Το μόνο που βλέπω, όσο μπορώ να δω, γιατί έχω και αστιγματισμό, το μόνο που μπορώ να δω, αν δεν πάμε σε δεύτερες εκλογές, Είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θα μου πεις, έχει συνεδριακή απόφαση. Δεν συνεργάζομαι.
0: Αν το κάνει αυτό.
1: Μπορεί.
0: Φόπλακ.
1: Ναι, αλλά τα διλήμματα.
0: Πολιτική
1: τα διλήμματα θα είναι πολύ, πολύ, πολύ πιεστικά και σκληρά όσο πάμε σε εκλογές.
0: Ωραία, θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Έχουμε πάει 12 και να έχουμε φάει ένα λεπτό. Έρθε Ελένη Μακράγη, τη βλέπω έτοιμη να πει τις ειδήσεις. Το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε. Θα πούμε με Τρισκανάκη, Μαρία Ορφανάκη μαζί στο Κρέταμον 102,3.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνολικά 604 μετανάστες βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα μετά την άφιξη 44 ακόμη ατόμων τις πρώτες πρωινές ώρες. Για ανεξέλεγκτη κατάσταση έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κουγιουμουντζάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Την ίδια ώρα την ανάγκη άμεσης διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη υπογραμμίζει μέσω του Κρέτα One 102,3 ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για πάνω από 500 αφίξεις την ημέρα. Ισχύρη κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ αναμένεται στην Κρήτη, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Τσαπάκος. Την προσοχή των πολιτών εφιστά μέσω του Κρέτα One 102,3 και ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, καθώς τα κορεσμένα εδάφη αυξάνουν τον κίνδυνο απορροών. Ξεκίνησε η δίκη για το κύκλωμα της κλινικής εμπορίου Βρεφών στα Χανιά, στο Εδόλιο 33 κατηγορούμενοι. 76χρονη στο Ηράκλειο βρέθηκε απαγχωνισμένη από τον γιο της μέσα στο σπίτι της. Στη σύλληψη 50χρονου στη Σταλίδα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 35χρονης συντρόφου του. Νέες τακτικές αναπτύσσει το Ιράν κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς με στόχο τη διατήρηση των υψηλών τιμών πετρελαίου και την άσκηση πίεσης στη ΣΥΠΑ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα ON 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι εκτός από τα FM μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε πάντα και διαδικτυακά πατώντας μόνο ένα κλικ στο cretaone.gr. Φυσικά μπορείτε εκεί να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μηνύματα μπορείτε όμως να στέλνετε και στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, στο info@cretaone.gr και στον αριθμό Viber 6947 703 304. Τώρα για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 28 10 383 282. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη 14 Δεκάτου 2026 δείχνει το ημερολόγιο. Βρισκόμαστε στα μέσα ακόμη μίας εβδομάδας, στα μέσα του μήνα για την ακρίβεια, και η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο καιρός έτσι κάπως μας έχει δείξει το φθινοπορεινό του πρόσωπο για ακόμη μία φορά. Είναι μία ημέρα που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία προβλέπονται για τις επόμενες ημέρες και εδώ στο νησί μας, στην Κρήτη. Ωστόσο, ξεκινώντας, θα πιάσουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε χθες. Γιατί χθες είχαμε αυτή την πολύ σοβαρή καταγγελία των γονέων από το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής για τη δωρεά ενός οικοπαίδου πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όπου δεν έχει αξιοποιηθεί με τον τρόπο που προοριζόταν ως μία αίθουσα σχολείου, αλλά αντί αυτού χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μπάτση, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, που χθες δεν καταφέραμε να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπάτση, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Θέλω λίγο να μας πείτε και από τη δική σας την πλευρά και από την μεριά του Δήμου, τι συμβαίνει τελικά με αυτό το οικόπεδο.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές. Το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί από την κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Την κυρία Χρυσουλάκη.
1: Την Χρυσουλάκη, αλλά δεν μνημονεύεται πουθενά ότι παραχωρήθηκε για ειδική χρήση. Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει γίνει προφορική εντολή τότε, δεν μπορεί να το γνωρίζουμε εμείς αυτό. Τώρα χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ. Mm-hmm. Τώρα ζητάνε να τοποθετήσουν μια αίθουσα. Δεν μπορεί να τοποθετήσει αίθουσες παντού έτσι αυθαίρετα. Μετά μας κάνει το σχολείο ευθέρετο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τα τακτοποιήσουμε όλα, γιατί γίνεται η μελέτη της πυρασφάλειας. Όλα τα χτίρια αυτά είναι κατηγορίας 5.
0: Που τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν τα τακτοποιούνται. Τώρα βρήκαμε κάποιο παραθυράκι του νόμου και προσπαθούμε να τα τακτοποιήσουμε. Αν προσθεθεί άλλο ένα χτίριο, ο οικίσκος, ό,τι και να είναι αυτό, το κάνεις πάλι παράνομο. Αν τακτοποιηθεί. Είμαστε στη διαδικασία, σήμερα τελειώνει η προθεσμία. Δηλαδή δεν μπορούμε έτσι αυθαίρετα να τοποθετούμε αίθουσες. Ήδη υπάρχει ένα νηπιαγωγείο εκεί, μπήκε ανάδοχος για να κάνει τη μελέτη. Προχωράει αυτό το θέμα. Δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα θα παραδώσει τη μελέτη και θα ξεκινήσουν διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης. Τουλάχιστον θα λυθεί αυτό το θέμα. Τώρα, αν η προδομία μας δώσει άδεια στο μέλλον να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε μια αίθουσα στον άδειο χώρο, πιστεύω ότι θα το κάνουμε, δεν υπάρχει θέμα. Δεν είμαστε αντίθετοι να βοηθήσουμε.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι αν βρεθεί, αν δοθεί μάλλον μια λύση στο μέλλον, αυτή προβλέπεται να είναι στον προάβλιο χώρο και όχι στο συγκεκριμένο οικόπεδο?
1: Δεν ξέρω πώς θα αξιοποιηθεί το οικόπεδο. Αυτό ο οικόπεδος θα αξιοποιηθεί. Ναι. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο είναι άλλοι. Μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα πολύκεντρο, μπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορεί να ξέρουμε πώς θα αξιοποιηθεί. Μπορεί να το μοιράσουν. Δεν μπορώ να προβλέψω εγώ το μέλλον.
0: Ωστόσο, κύριε Μπάτση, ένα ζήτημα το οποίο τίθεται εδώ και τίθεται και από την οικογένεια είναι το νομικό, το ηθικό κομμάτι. Γιατί στο νομικό, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και εσείς, δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος όρος και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, υπάρχει ένα ευχαριστήριο το οποίο είχε βγει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Επισκοπής το 2004, το οποίο ευχαριστούσε την δωρήτρια για το οικόπεδο που δωρήθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής. Αυτό για εσάς δεν είναι ένα χαρτί?
1: Δεν το γνωρίζω το οποίο... εγώ αυτό. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν επειδή, μπορώ να απαντήσω κάτι που δεν γνωρίζω.
0: Επειδή υπάρχει αυτό το χαρτί, εάν προωθηθεί σε εσάς, θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά το πράγμα?
1: Παιδιά, τι να σας πω, να το στείλετε, να το δούμε, να το ξελέσει ο Δήμαρχος, η Οικονομική Υπηρεσία, η Νομική, τι να σας πω.
0: Γιατί σίγουρα κατανοούμε απόλυτα και την, το κομμάτι το νομικό, από τη στιγμή που δεν αναφέρεται ο όρος, φυσικά από τη μία δημοτική αρχή στην
1: εγώ
0: άλλη δεν μπορεί
1: αυτό,
0: να γνωρίζει.
1: Αυτό είναι το λιγότερο για μένα, ναι, προσωπικά, δηλαδή, για μένα προσωπικά. Τώρα το εξής είναι, αν πιτέψεις, ας πούμε, συγγνώμη την έφαση, ένα εφαίρετο εκεί δίπλα στο σχολείο, δεν είναι εύκολο. Μετά το υπόλοιπο κομμάτι το καταστρέφεις, χάνει την άδειά του, χάνει δηλαδή, τη χρήση του, δηλαδή αν μελλοντική χρήση θα κάνεις κάτι άλλο μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτό, δεν είμαι μηχανικός.
0: Νομικά λοιπόν, από τη στιγμή που είπατε ότι σήμερα είναι και η προθεσμία προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες στο υπάρχον κτίριο, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος προκειμένου να γίνει ένα καινούριο κτίριο, ένας οικίσκος, ό,τι ζητούν τέλος πάντων και οι γονείς με άδεια?
1: Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω λίγο τον άμπλιο χώρο, αν μπορεί να προσθεθεί κάτι. Δεν έχω δει καλά τον άμπλιο χώρο. Αν μπορέσει εκεί να μπει κάποια αίθουσα προκάτ. Αλλά με άδεια.
0: Ωστόσο, από όσο έτσι γνωρίζω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση ότι πριν μερικά χρόνια είχε γίνει ένα έργο προκειμένου στον αύλιο χώρο που λέτε, εκεί που είναι ο χώρος που παίζουν τα παιδιά, προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά το σημείο, το οποίο ίσως να αποτελεί και ένα εμπόδιο ενδεχομένως, αν θέλατε να κάνετε κάτι
1: το
0: τέτοιο.
1: Όχι, έχει το σχολείο επισκευαστεί, έχει επισκευαστεί. Πλήρως. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τώρα και το επόμενο χώρο δεν μπορώ να σας πω.
0: Ναι. Ωστόσο, ξαναλέω, το θέμα που τίθεται και από την οικογένεια είναι το ηθικό κομμάτι, καθώς η δωρήτρια για πολύ συγκεκριμένο λόγο είχε δώσει το οικόπεδο αυτό.
1: Ωραία. Σε αυτό δεν μπορώ να σας δώσω εγώ προσωπικά απάντηση.
0: Πιστεύετε ότι κάποιος άλλος από το Δήμο θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση, γιατί η οικογένεια τη ζητάει αυτή την απάντηση?
1: Αν μπορούσε να μιλήσετε με τον Δήμαρχο. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός έχει την ευθύνη, εμείς απολογούμεθα.
0: Οπότε εσείς, για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό σας ξαναρωτάω, εσείς από την δική σας αρμοδιότητα ως Δήμαρχος Τεχνικών Έργων δεν μπορείτε να κάνετε
1: όχι,
0: κάτι
1: πέρα? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς άδεια. Χωρίς αυτή τη ώρα δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Και χωρίς την έκκληση της νομικής υπηρεσίας δεν μπορώ να πάω σε θέατα να βάλω μια αίθουσα. Δεν γίνεται αυτό. Και μιλάμε για παιδιά.
0: Ναι.
1: Εκπάρχουν προδιαγραφές.
0: Και στο κακό,
1: ναι, έχω δει αίθουσα που έχω βάλει προκατασκευασμένη που έχει κλείσει 10 πόντους. Mm-hmm. Και μπαίνεις μέσα και χτυπάς τον τοίχο. Και φεύγεις με το μόλις μπαίνεις μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βάζεις παιδιά έτσι αυθαίρετα.
0: Ωστόσο,
1: μιλάμε για μικρά παιδιά.
0: Φυσικά, και το κομμάτι τώρα εδώ είναι πώς υπάρχει βέβαια και το κενό και πώς θα μπορούσε να καλυφθεί το κενό. Δηλαδή, δεν ξέρω, η δική σας υπηρεσία είναι αρμόδια να δώσει κάποιες προτάσεις προκειμένου τα παιδιά αυτά που μετακινούνται είναι μείον μία αίθουσα πρακτικά. Εσείς θα μπορούσατε να προτείνετε κάποια λύση?
1: Θα προσπαθήσουμε. Δεν είμαι αρνητικός προς Θεού. Θα το δούμε, προσωπικά θα πάω και εγώ να δω το χώρο, να πάρω και τη μηχανικό κοντά μου, να το δούμε αν μπορώ να δώσω μια λύση.
0: Σας ρωτάω γιατί όπως καταλαβαίνετε η αγωνία των γονιών είναι πολύ μεγάλη και μέσα στα χρόνια βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί. Υπάρχει
1: όχι,
0: ακόμη
1: εκεί. Θα γίνει χειρότερο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα στο μέλλον θα γίνει χειρότερο, γιατί είναι μια περιοχή κοντά στο Ηράκλειο με φοβερή ανάπτυξη.
0: Κοντά στο Καστέλι, στο νέο αεροδρόμιο.
1: Αυτό είναι το Καστέλι. Είναι κοντά σε μια πόλη που τα νίκη είναι πανάκριβα. Και δεν είναι μόνο η επισκοπή. Είναι και οι Γούρνες, είναι και οι Γούβες. Όλα αυτά θέλουν σχολεία. Η ανάληψη θέλει σχολείο.
0: Άλλωστε,
1: είναι πολλές οι ανάγκες του Δήμου.
0: Οι γύρω περιοχές, μιας και μιλάμε τουλάχιστον για το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, πολλά γύρω χωριά εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.
1: Ναι, υπάρχουν τα Ιτάνια από κάτω, από το σχολείο κλειστό.
0: Ναι. Και το σχολείο του Γουροκεφαλίου αντίστοιχα από δίπλα, που παραμένει σε αναστολή. Υπάρχουν δύο αίθουσες, γιατί το σχολείο αυτό είναι διθέσιο, οι οποίες δεν βρίσκονται σε λειτουργία εδώ και αρκετά χρόνια, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κι αυτές.
1: Αυτά πρέπει να το αποφασίσουν οι γονείς. Αν θα μεταφέρουν τα παιδιά τους ή μπορεί να γίνει μεταφορά με σχολικό λεωφορείο, όπως γίνεται εδώ στο Καλλιτεχνικό Λύκειο. Εδώ έχουν κάθε μέρα 5-6 λεωφορεία και τα παιδιά εξυπηρετούν όλο το Ηράκλειο. Όλα γίνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να συνενέσουν οι γονείς. Θα θέλει να το πάει στο Γουροκεφαλί.
0: Εντάξει, μία λύση βέβαια, κάτι το οποίο υπόθηκε χθες. Θα σας πω κάτι το οποίο υπόθηκε χθες και στην εκπομπή. Είναι το ενδεχόμενο να μπορούσαν να μεταφερθούν και τα τμήματα του νηπιαγωγείου, των νηπιαγωγείων και το προνήπιο που στεγάζονται αυτή τη στιγμή στην Επισκοπή, να μεταφερθούν στους Γουροκεφάλι, στις άδειες αίθουσες, και να καλυφθεί αυτό το κενό στην ουσία από τις αίθουσες που θα διάσουν στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής.
1: Πρώτα να το δούμε αν είναι κατάλληλη αυτή τη χρήση.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, και δεύτερον να δεχτούν και οι γονείς να πάνε τα παιδιά τους εκεί. Δεν είναι, η απόσταση είναι μικρή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μικρή. Υπάρχουν δύο προβλήματα εκεί. Εντάξει, εμείς θα ελέγξουμε το σχολείο αν είναι ικανό και πληρεί τις προϋποθέσεις και αν μπορεί να το βελτιώσουμε. Θα δεχτούν όμως οι γονείς να πάνε τα παιδιά εκεί. Είναι και ένα ζήτημα αυτό.
0: Ναι. Κύριε Μπάτση, ναι. Κύριε Μπάτση, μείνετε λίγο στην κουβέντα, γιατί θέλω να βάλουμε στην συζήτηση και τον κύριο Γιώργο Παρθενιώτη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Δήμου Χερσονήσου. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο είναι του 2019 και όπως είπατε προηγουμένως δεν είναι μόνο το σχολείο στην Επισκοπή που έχει πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν της συγκεκριμένης επιστολής είναι τα προβλήματα της σχολικής στέγης των δημοτικών σχολείων Γουρνών.
1: Σας το αναφέρα προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό σας λέω, υπάρχει και αυτή η επιστολή από το 2019.
1: Ναι, ήδη, δεν είναι σχολείο αυτό. Υπάρχουν... Δεν είναι σχολεία αυτά.
0: Υπάρχουν προβλήματα. Να ακούσουμε λίγο τι θα μας πει και ο κύριος Παρθενιώτης από τη δική του την πλευρά. Καλό μεσημέρι.

0: Ελληνικό διάστημα. Ωστόσο, δεν ξέρω εάν ακούγατε προηγουμένως τι μας έλεγε ο κύριος Μπάτσης. Αυτή τη στιγμή, και σήμερα συγκεκριμένα που μιλάμε, τελειώνει η προθεσμία προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες, γιατί το Δημοτικό Σχολείο της Επισκοπής είναι ένα αυθαίρετο κτίσμα. Εάν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή προχωρούν στη διαδικασία να βάλουν έστω ένα νικίσκο στο διπλανό οικόπεδο, μιλάμε ότι θα πάει στράφη όλη αυτή η διαδικασία, γιατί θα θεωρείται εκ νέου μία άλλη αυθαιρεσία. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει.
1: Ναι, αυτό, κυρία Μανολακάκη, επιτρέψτε μου, αλλά είναι μια μάλλον ανεπαρκής δικαιολογία. Η προθεσμία μπορεί να τελειώνει σήμερα. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στο Δήμο Χερσονήσου και στη Δημοτική Αρχή που σήμερα διοικεί το Δήμο πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα προεκλογικά ο ίδιος ο Δήμαρχος επέρονταν ότι έχει και τη γνώση των προβλημάτων και τις λύσεις των προβλημάτων. Και ερχόμαστε τώρα μετά από 3 χρόνια διοίκηση της Δημοτικής Αρχής και λέει ότι δεν προλάβαμε. Πόσα χρόνια δηλαδή θητεία θέλουν για να ασχοληθούν με τα προβλήματα που απασχολούν τα σχολεία? Γιατί ήδη είναι 3 χρόνια. Και εγώ θέλω τώρα ένα ερώτημα. Υπάρχει μια απόφαση από το 2019 για το συγκεκριμένο σχολείο, για το σχολείο της Επισκοπής, μαζί με το σχολείο το Δημοτικό των Γουβών, όπου λέει ότι πρέπει αυτή η απόφαση. Πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες προκειμένου να γίνει επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής και ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου στις Γούβες. Τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για αυτή την απόφαση, για την υλοποίηση αυτής της απόφασης? Το γεγονός ότι στεγάζονται όλα τα παιδιά του Δημοτικού από 7 χωριά που είναι η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής σε ένα κτίριο του 1952 δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Και ας υποθέσουμε τώρα λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια κολλησιεργούσαν οι δημοτικές αρχές. Ετούτοι εδώ και η Δημοτική Αρχή που ξέρει τα προβλήματα, που εμείς τουλάχιστον σαν Ένωση Γονέων έχουμε πάει δεκάδες φορές στο Δήμο, τους έχουμε ενημερώσει και τους έχουμε προτείνει λύσεις. Έχει έρθει, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία μετά ήρθε το ΚΤΙΠ, οι κτηριακές υποδομές, και έδωσε έγκριση καταλληλότητας για την επέκταση του σχολείου στο Δημοτικό της Επισκοπής. Τι κάναν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια? Και γιατί τώρα θεωρούν ότι δεν έχουν το δικαίωμα οι γονείς να διαμαρτύρονται για ένα υπαρκτό ζήτημα, για τους όρους ζωής και εκπαίδευση των παιδιών τους? Γιατί εδώ συζητάμε αυτό το πράγμα, κύριε Μανδακάκη. Μιλάμε για τους όρους ζωής και εκπαίδευσης μικρών παιδιών. Και το νηπιαγωγείο της Επισκοπής και το Δημοτικό της Επισκοπής, όπου συστεγάζονται σε ένα ενιαίο χώρο, έχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Σας τα είπαν και αυτές οι εκπρόσωποι των γονέων, μην τα επαναλάβουμε. Άρα λοιπόν αυτό που τίθεται σαν ερώτημα τώρα είναι γιατί από τη μία κολλησιεργούν, δεν κάνουν δηλαδή αυτά που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν σαν Δημοτική Αρχή, και από την άλλη πώς έρχονται μετά ηρωνευόμενοι κάποιοι αντιδήμαρχοι, δεν με αναφέρουμε στον κύριο Μπάτση, και λέει ότι αυτά, το οικόπεδο, λέει, το βορεινό οικόπεδο είναι του Δήμου και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και η προτεραιότητα λοιπόν της Δημοτικής Αρχής ποια είναι? Το πάρκινγκ, τα αυτοκίνητα ή τα μικρά παιδιά? Εμείς λοιπόν θέτουμε μια σειρά τέτοια ερωτήματα και αυτά πλέον πρέπει να απαντηθούν, και πρέπει η Δημοτική Αρχή, κυρία Μανολακάκη, να αναλάβει την ευθύνη της. Δεν μπορεί κάθε φορά να κρύβεται πίσω από ένα επιχείρημα. Τώρα κάνω νομιμοποίηση, αύριο κάνω δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχω κονδύλι, δεν έχω προϋπολογισμό. Αυτά είναι επιχειρήματα, είναι προφάσεις αναμαρτία, μου επιτρέψετε. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και πρέπει να απολογηθούν στους γονείς. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική και εν γίνει επικίνδυνη. Γιατί δεν ξέρω, προφανώς έχετε εικόνα ότι και όταν έγινε ο σεισμός στο Αρκολοχώρι πριν από μερικά χρόνια, το σχολείο αυτό λαβώθηκε και έκανε 1,5 χρόνο να ξαναλειτουργήσει. Άρα λοιπόν η απέτηση για σύγχρονα κτίρια και ασφαλή είναι απέτηση η οποία δεν έχει να κάνει με το μέλλον, έχει να κάνει με το παρόν.
0: Και είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει διάρκεια πολύ μεγάλη μέσα στα χρόνια. Μιλάμε ότι παιδιά τα οποία έχουν αποφοιτήσει από αυτό το σχολείο, έχουν σπουδάσει, έχουν μεγαλώσει, ενδεχομένως κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν κάνει πλέον τις δικές τους οικογένειες και τα δικά τους παιδιά μπορεί να κληθούν την επόμενη μέρα να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι γονείς τους ως παιδιά.
1: Πολύ σωστά, γιατί
0: αυτό δείχνει βέβαια και τη διαχρονικότητα του προβλήματος.
1: Ακριβώς. Νομίζω το είπατε και χθες στην εκπομπή, κύριε Μανολακάκη, ότι η δωρεά

0: Έγινε το 2004 προκειμένου να γίνει επέκταση στο σχολείο. Δηλαδή ήταν μια διαπιστωμένη ανάγκη εδώ και 20 τόσα χρόνια. Δεν μπορεί σήμερα να λέει κάποιος ότι δεν γνωρίζω ή δεν πρόλαβα. Τι θα πει δεν πρόλαβε. 20 χρόνια. Εγώ που γνωρίζω τους δημοτικούς συμβούλους, το μισό δημοτικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή είναι όλοι τους, έχουν θητεία πάνω από 10-15 χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην ξέρει τα θέματα αυτά. Και μάλιστα κάποιοι που είναι και αντιδήμαρχοι, είναι αντιδήμαρχοι με διάφορες δημοτικές αρχές. Όλα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πότε θα αναλάβουν την ευθύνη τους αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάμε για την ευθύνη όχι στον Παρθενιώτη ή στη Μανολακάκη. Μιλάμε για την ευθύνη απέναντι σε μια τοπική κοινωνία με τα μικρά της τα παιδιά. Και αυτή η υπόθεση τώρα είναι 25 ετίας σχεδόν. Και αντί τώρα να δίνουν λύση, έρχονται και κουνάνε και το δάχτυλο στους γονείς. Κάνα μου επιτρέψει την κυρία Μανολακάκη, και εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό. Και η Ένωση Γονέων θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Δημοτική Αρχή μέχρι να δώσει λύσεις. Αφήστε βέβαια που είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι και υπόλογοι γιατί δεν εκτελούν και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει απόφαση για το Δημοτικό της Επισκοπής. Όπως και για τον Βουβόν. Και εκεί ξέρετε πολύ καλά ότι και στις Βούβες εκεί το σχολείο είναι μερασμένο σε 2-3 κομμάτια.
1: Που βέβαια και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να μας απαντήσει σχετικά με αυτό ο κύριος Μπάτσης, πως μια απόφαση η οποία έχει βγει το 2019 έχει πάει 2026 και δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει μπει στα σκαριά.
2: Εγώ προσωπικά μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, σας ακούω.
2: Επειδή μονόλογο ο Γιώργος, τι να κάνουμε, καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι όταν είσαι έξω από τον χώρο χορεύεις, όταν μπαίνεις στον χώρο μέσα δεν χορεύεις. Όχι, εγώ είμαι 4 χρόνια σύμβουλος. Εγώ δεν άκουσα ποτέ να φέρει θέμα σχολείο στο συμβούλιο. Και αν υπάρχει απόφαση 19, εγώ προσωπικά δεν την γνωρίζω. Δεύτερον. Τώρα χτίζει ένα σχολείο σήμερα, δεν χτίζει σε μια μέρα. Θέλει 8 με 10 χρόνια. Και να κόψει γύρω στα 8 εκατομμύρια. Οι ανάγκες είναι τεράστιες στο Δήμο Χερσονήσου για σχολεία. Τεράστιες. Γούρες θέλουν σχολείο. Ανάγκες θέλει σχολείο. Επισκοπή θέλει σχολείο. Η Ελιά θέλει σχολείο.
1: Και είναι λοιπόν, και ένα μήνυμα που μας έχουν στείλει, κύριε Μπάτση.
2: Μιλάμε για 5 σχολεία. Ψάχνει να μπει στα κατάλληλα οικόπεδα, το ένα το ξυνίζει, το άλλο το βρωμάει.
1: Εδώ μιλάμε όμως ότι υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο προορίζεται και για αυτό το λόγο.
2: Δεν
1: οπότε δεν ξυνίζει κάτι.
2: Δεν μπορώ να σας πω για αυτό το θέμα.
1: Θα σας πω.
2: Το οικόπεδο υπάρχει, όντως υπάρχει. Αλλά γιατί θα γίνει μελλοντικά, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα ακροατών, πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Μείνετε στην παρέα μας, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και το Δήμαρχο. Μήπως έχει να μας δώσει αυτός μία απάντηση, έτσι λίγο
2: αυτό
1: να διαφωτίσει τα πράγματα.
2: Δώσει. Σίγουρα, είναι πιο γνώστης στο αντικείμενο.
1: Μείνετε στην παρέα μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Και η αλήθεια είναι ότι φύγαμε απότομα να κάνουμε το διάλειμμα μας έτσι όπως επιβάλλεται, ωστόσο μένουμε στο θέμα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Είναι στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Παρθενιώτης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος γονέων του Δήμου Χερσονήσου. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, ωστόσο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει κάποια παρέμβαση στην εκπομπή. Όμως, αύριο είναι μια καινούρια ημέρα, επιφυλάχθηκε, πολύ πιθανόν να βγει να μας πει κάποια πράγματα. Βέβαια, όπως είπε, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, οι συνεργάτες του γνωρίζουν να απαντήσουν στα θέματα τα οποία καλούνται να δώσουν απαντήσεις. Ωστόσο, κύριε Παρθενιώτη, εδώ έρχονται διάφορα μηνύματα. Εσείς σίγουρα τα γνωρίζετε και πολύ καλύτερα τα πράγματα για το τι συμβαίνει στην περιοχή, τι συμβαίνει εκεί στο σχολείο. Και ακούγοντας όλα αυτά που είπε ο κύριος Μπάτσης και ακούγοντας ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι υπάρχει δυσκολία να δημιουργηθεί ένας οποιοδήποτε χώρος, να αξιοποιηθεί αυτό το οικόπεδο με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να στεγαστούν παιδιά και οι ανάγκες των παιδιών, τι θα μπορούσατε εσείς να προτείνετε σαν ένωση γονέων, και όχι μόνο για αυτό το σχολείο, και για άλλα σχολεία που ενδεχομένως να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα?
1: Ακούστε, κύριε Μαλακάκη, η πολιτική πρόθεση που θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να υπάρχει προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις για αυτά τα ζητήματα, έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα σαν Ένωση Γονέων, σαν γονείς που στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία του Δήμου, ότι δεν υπάρχει. Και θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν, να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Μπάτσης, ότι δεν γνωρίζει τέτοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν τη γνωρίζει ο κύριος Μπάτσης, γιατί έχω μπροστά μου το απόσπασμα της απόφασης, την οποία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν απόν. Προφανώς γι' αυτό δεν τη γνωρίζει. Και δεν έκανε τον κόπο να δει τα θέματα που υπήρχαν τότε. Τέλος πάντων, να φύγουμε από αυτό. Η πολιτική λοιπόν πρόθεση της Δημοτικής Αρχής δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Η Ένωση Γονέων έχει πάει δεκάδες φορές, όπως σας είπε και νωρίτερα, στο Δήμο, και έχει προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Κάναμε λοιπόν επανειλημμένες προσπάθειες, όπως βρήκαμε τη μελέτη της επέκτασης του Δημοτικού που είχε γίνει επί Δήμο Επισκοπής, τη βρήκαμε εμείς σαν Σύλλογος Γονέων και την πήγαμε ιδιοχείρως, την πήγαμε δηλαδή, την παραδώσαμε εμείς μαζί με τον Διευθυντή, τον κύριο Φουντουλάκη του Μανώλη, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Και τους είπαμε τι άλλο χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Η Τεχνική Υπηρεσία λοιπόν μας είχε πει ότι θα χρειαστεί αυτοψία από το ΚΤΙΠ προκειμένου να δει αν υπάρχει καταλληλότητα για το συγκεκριμένο ακίνητο. Φροντίσαμε λοιπόν και φέραμε το ΚΤΙΠ στο σχολείο και έδωσε την απόφαση ότι το οικόπεδο είναι κατάλληλο για την επέκταση του σχολείου. Δηλαδή, εν ολίγης, αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε, ό,τι δηλαδή περνούσε από το χέρι μας, σαν Σύλλογος Γονέων, σαν Ένωση Γονέων του Δήμου Χερσονήσου, εμείς το κάναμε. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται τώρα τι είναι, να έρθει η Δημοτική Αρχή και να πει ότι έχω αυτή την ανάγκη, δεσμεύω αυτό τον Δήμη, αναθέτω τη μελέτη, την επικαιροποιώ, δεν είναι ότι θα κάνει κάτι από την αρχή, υπάρχει η μελέτη της επέκτασης του σχολείου. Την αναθέτω σε ένα μηχανικό, αν δεν μπορεί να το κάνει με τους μηχανικούς στο Δήμο, σχεδιάζω ένα σύγχρονο κτίριο, το οικόπεδο το έχω. Δεν υπάρχει το επιχείρημα ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το οικόπεδο αυτό. Είναι δημοτικό ακίνητο. Μπορεί ανά πάσα στιγμή η Δημοτική Αρχή να πει ότι αυτό το ορίζω για αυτή τη θέση. Είναι μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, και το δίνει στο μηχανικό ότι πάνω σε αυτό σχεδιάζει ή αναθεωρεί την προηγούμενη μελέτη και προχωρά στην έκδοση της άδειας. Αν και νομίζω, κύριε Μαλακάκη, ότι δεν είναι τόσο θέμα τεχνικής επάρκειας ή θα μπορούσα εγώ να υποδείξω ποια είναι η διαδικασία. Σημασία έχει να έχει την πρόθεση, τη διάθεση η Δημοτική Αρχή. Άντε αυτού, οι γονείς εισπράττουμε, πολλές φορές χλέβει και απαξίωση από τη Δημοτική Αρχή για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και δυστυχώς δεν είναι το μόνο σχολείο που αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και στην ιδέα Το ίδιο συμβαίνει για το γειτονικό εδώ χωριό, το οποίο έχει αντίστοιχα προβλήματα, που εκεί τώρα φυτέψαν μέσα στην αυλή αίθουσες προκατασκευασμένες για να λύσουν το πρόβλημα, αλλά έτσι δεν λύνουν τα προβλήματα. Και στο Δημοτικό των Γουδών, που έχει 7 προκατασκευασμένες αίθουσες μέσα στην αυλή του και δεν έχει χώρους για να βγουν τα παιδάκια να παίξουν στο διάλειμμα, για να μην συζητήσουμε πόσο μόνο για τη βάση, όπως στην πρώην Αμερικανική βάση έχει 2.500 μαθητές και δεν έχει ούτε ένα σχολικό κτίριο. Είναι σε στρατώνες και σε κοντέινερ τα παιδιά. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι αν η Δημοτική Αρχή θέλει, ήθελε, θα το έχει βάλει προτεραιότητα. Προφανώς στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής δεν είναι οι μαθητές. Εμείς αυτό διαπιστώνουμε. Και τους έχουμε επισημάνει δεκάδες φορές ότι υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, υπάρχουν ζητήματα υγιεινής, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία των παιδιών. Γιατί όταν ένα παιδί σηκώνεται το πρωί και φεύγει από το σπίτι του και πάει σε ένα σχολείο το οποίο, να μου επιτρέψετε, έχει άθλιες υποδομές, όπως ας πούμε τα σχολεία της βάσης, ή όταν στηβάζεται, όπως είναι το σχολείο της Επισκοπής, ή όταν για να κάνουν μια τάξη πληροφορική πρέπει να φύγει το τμήμα που είναι μέσα σε αυτή την αίθουσα και να πάει αλλού. Και νομίζω σας τα είπα και ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων χθες. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπου εκεί χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τα παιδιά? Άρα θέλει διάθεση να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα εν τη γενέση του. Και εδώ δεν ξεκινάμε από το μηδέν ξανά, λέμε. Υπάρχει μελέτη, υπάρχει το οικόπεδο, λείπει η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής. Και σε αυτό νομίζουμε ότι είναι εκτεθειμένοι απέναντι και στους γονείς και στην κοινωνία της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής. Όπως η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής είναι 7 χωριά που στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό υπάρχει στο χωριό αυτό που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε, στην Επισκοπή. Όπως πολύ σωστά λέτε όμως, γενικά υπάρχει πρόβλημα στις υποδομές και για να αποφύγουμε ενδεχομένως και κάποιες παρεξηγήσεις, για να μην δημιουργούμε προβλήματα μόνοι μας, το θέμα δεν είναι να κολλήσουμε στον τοίχο ένα συγκεκριμένο άνθρωπο για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Το θέμα είναι να βελτιωθούν κάποιες υποδομές. Τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με αξιοπρέπεια. Επειδή τις τελευταίες ημέρες τα θέματα που υπάρχουν στα σχολεία γενικότερα στο Ηράκλειο, όχι μόνο στο Δήμο Χερσονήσου, υπάρχουν, τα βλέπει ο κόσμος στις ειδήσεις, θα ήθελα όσο είναι δυνατόν να μην βάζουμε έτσι παροπίδες και να νομίζουμε ότι η συζήτηση γίνεται επειδή υπάρχει μόνο όφελος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία εμείς οφείλουμε να αναδείξουμε ώστε να βοηθήσουμε τους γονείς που βρίσκονται σε απόγνωση. Γιατί αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπετε, εμείς ως Ένωση τα φιλτράρουμε και τα κρίνουμε σαν υποκριτικά. Δηλαδή, από τη μία λέμε, λέει η κυβέρνηση ότι φέρνει νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών από τα social media και από την άλλη για την προστασία των παιδιών, για την ψυχολογική τους υποστήριξη και την υγεία ανάπτυξη αυτών των παιδιών που είναι το πιο κρίσιμο περιβάλλον που είναι τα σχολεία, δεν γίνονται πράγματα. Δηλαδή έρχονται και κάνουν μία ράμπα με το πρόγραμμα Γιαννάκου και το θεωρούν αναβάθμιση στο σχολείο. Οκ, να συμφωνήσουμε, αναγκαίο. Αλλά λύνει το πρόβλημα αυτό? Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σχολεία, αν το κάνουμε απ' έξω μια ράμπα, λύνει το πρόβλημα των υποδομών? Όχι. Και θεωρούμε ότι υποκρίνονται και μας χορηγεύουν με τρόπο τον οποίο εμείς δεν το δεχόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε στο 2026 και τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε σχολείο, σε κτίρια του 1952. Που είχαν σχεδιαστεί για τις τότε ανάγκες, μιλάμε για πριν 70 τόσα χρόνια, έτσι.
0: Και επειδή μέσα στα μηνύματα που έχουν έρθει είναι ένα θέμα οι τουαλέτες που είναι τουρκικές. Και αυτό δείχνει βέβαια και το κομμάτι της παλαιότητας του, του σχολείου, και επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, θέλω να δούμε εάν μπορούμε να ξαναέχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Μπάτζη, γιατί τον είχαμε αποδεσμεύσει. Αν μπορεί τουλάχιστον να δώσει κάποιες απαντήσεις άμεσα στους ακροατές που έχουμε τώρα, γιατί κύριε Μπάτζη έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από ακροατές. Θέλω να δω αν υπάρχει έτσι κάποια απάντηση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια τώρα, γιατί τυχαίνει να είναι εδώ παλιός σύμβουλος, ναι. Και από ό,τι μου με ενημερώσανε, δεν τάθηκε ποτέ απόφαση από το Συμβούλιο. Αυτό που είπε
0: ο κύριος Παρθενιώτης.
2: Παρθενιώτης. Δεύτερον, ο Τάξης πηγαίνα στο Ζωροκεφάλι και είχε αποσυμβολθεί, ας το πούμε προσωρινά, το Δημοτικό της Επισκοπής. Ο κύριος Μποντουλάκης πέρσι τους επανέφερε. Τι έγινε αυτός ο συνωστισμός? Μπορούσε να δουλεύουν οι δύο τάξεις εκεί από το Δημοτικό και να είναι και το Δημοτικό στη θέση του. Μια χαρά. Για την ώρα.
0: Ναι.
2: Για καινούργια σχολεία, παιδιά κλπ. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες και είναι πολλά τα χρόνια που χρειάζονται. Δεν παίρνει απόφαση με και αύριο φτιάχνει σχολείο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
0: Φυσικά, και αυτό είναι το θέμα, διότι απεγνωσμένοι γονείς θέλουν εδώ μηνύματα και λένε ότι θέλουν μια προσωρινή λύση ώστε τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν με αξιοπρέπεια κάθε μέρα στο σχολείο.
2: Να προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Δεν διαφωνώ ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν με αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Δεν διαφωνώ σε αυτό, προς Θεού. Αλλά ό,τι θα γίνει νόμιμο.
0: Τώρα, μια ερώτηση
2: δηλαδή,
0: που έρχεται...
2: Δηλαδή, τώρα κάνουμε την πυρασφάλεια και αν δεν τακτοποιηθούν, δεν μπορεί να γίνει πυρασφάλεια στα σχολεία. Έχει μπει μέσα ο ανάδοχος, τελειώνει και αυτός και πρέπει να παραδώσει, αλλά πρέπει να τακτοποιηθούν τα σχολεία. Και αυτό είναι για την ασφάλεια των παιδιών. Είναι υποχρεωτικό.
0: Και δυστυχώς γνωρίζουμε πόσο πολύ μας κρατάει πίσω η γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Ωστόσο, μία ερώτηση εδώ, ακροατή, είναι ότι χρήματα, ας πούμε, μπορεί να μην υπάρχουν άμεσα για να φτιαχτούν όλες αυτές οι σχολικές μονάδες. Είναι κατανοητό. Ωστόσο, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τις τουρκικές τουαλέτες που βλέπω εδώ ένα μήνυμα, υπάρχουν χρήματα για να αλλαχθούν, δηλαδή μπορούν να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις που είναι παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των παιδιών?
2: Στην Χερσόνησο υπάρχει καινούριο σχολείο, λύκειο, γυμνάσιο, δεν έχουν πάει στο δημοτικό, και έχει μέσα τουρκικές τουαλέτες. Και είναι σχολείο 15 ετίας, 20, καινούριο. Και έχουν βάλει τουρκικές τουαλέτες. Δεν ξέρω ποιο σκεπτικό. Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό αύριο.
0: Ωστόσο, μπορούν να γίνουν κάποιες μικρές παρεμβάσεις. Εδώ μιλάμε, κύριε Μπάτση, ότι η απόγνωση των γονιών είναι που τους έχει φτάσει σε αυτό
2: δεν
0: το σημείο.
2: Δεν διαφωνώ και
0: και θέλουν άμεσες λύσεις. Υπάρχουν...
2: Ετοιμάζουμε τώρα δύο μελέτες μεγάλες. Μία αφορά τα σχολεία και όλα τα δημόσια κτίρια, τα δικά μας δηλαδή. Είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια αυτές τις μελέτες, για όλες τις παρεμβάσεις, για κουφώματα, για ερκοντήσιο, για ό,τι θέλει το κάθε σχολείο. Ό,τι
0: ναι.
2: Θα βάζουμε όλα σε αυτή τη μελέτη, όλα τα σχολεία. Αλλά, να σας πω την γνώμη μου, εγώ μιλάω όχι στον αντίμετρο, είναι προσωρινές λύσεις, αυτά είναι μπαλώματα. Θέλουμε σύγχρονα σχολεία. Δυστυχώς, τα χρειαζόμαστε. Η περιοχή Τεκανά και η περιοχή αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεν θέλω σχολείο του σήμερα. Πρέπει να προβλέψουμε 50 χρόνια μπροστά. Αν σήμερα έχουμε ανάγκη 6 αίθουσες, θέλουμε για 12-15 αίθουσες. Να προλάβουμε και το αύριο. Αλλιώς οι επόμενες γενιές θα το βρουν μπροστά τους.
0: Το ερώτημα όμως τώρα, κύριε Μπάτση, είναι ότι για να προλάβουμε το αύριο και να έχουμε αυτή την ανάπτυξη που λέτε, σίγουρα χρειάζονται περισσότεροι πόροι, περισσότερος χρόνος, και δεν είναι μεγαλύτερος εν τέλει ο κίνδυνος τα παιδιά αυτά να καταλήξουν να τελειώσουν το σχολείο και να μην έχουν δει μια σχολική αίθουσα της προκοπής?
2: Σας είπα προηγουμένως, όλα θα βελτιωθούν αυτά. Η μελέτη είναι έτοιμη σχεδόν, θα βγει στον αέρα, να μπει ο ανάδοχος και όλα αυτά είναι μέσα. Από κουφώματα, ερκοντήσεων, πατώματα, τουαλέτες, τα πάντα. Ρογμές, ό,τι έχει κάθε σχολείο. Ήδη παραδίδουμε αυτήν την εβδομάδα το νηπιαγωγείο στο Σκοτεινό. Έγινε ένα κουκλάκι που έχει καταστρέψει το σεισμό.
0: Έγινε κουκλάκι. Ένα κουκλάκι. Απλά τώρα, για να μην φύγουμε και από τη συζήτηση, το θέμα είναι τι γίνεται και για τις ελλείψεις. Δηλαδή, τα παιδιά να αλλάζουν αίθουσα σε κάθε ωριαίο μάθημα γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν αίθουσα.
2: Δηλαδή, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Εγώ το μάθα τώρα, δεν το ήξερα αυτό. Τις δύο αίθουσες που είχαν στο Ζωροκεφάλι. και τους φέρανε πίσω.
0: Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Μπάτση, ίσως θα ήταν μια καλή λύση να καθίσετε μαζί στο τραπέζι, να δώσουν τις προτάσεις τους και οι γονείς, να δώσετε τις προτάσεις σας και εσείς, να δείτε τι μπορεί να γίνει πρακτικά από την τεχνική υπηρεσία σε
2: σύντομο. Καλή θέληση από όλους.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι έτσι ότι υπάρχει μια πρόθεση, τουλάχιστον για συζήτηση, ώστε να βρεθεί μια άμεση λύση.
2: Και ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε, προς Θεού. Δεν πάμε κόντρα. Εγώ δεν κούστησα το δάχτυλο ποτέ σε κανέναν.
0: Ναι. Ίσως από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, η συζήτηση πρέπει να γίνει από μηδενική βάση και με άλλα δεδομένα από τη στιγμή που το οικόπεδο που από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση είναι μια πρόταση, η οποία δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Καταλαβαίνω ότι κάπως έχετε ακυρώσει σαν επιλογή, σαν προτινόμενο
2: δεν
0: σημείο.
2: Νομίζω για ναι. Δεν νομίζω ότι ακυρώθηκε τίποτα.
0: Υπάρχει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο τη συζήτηση και
2: για αυτό. Να το δούμε, προς το... τίποτα. Πώς μπορούμε να παντρέψουμε τα πράγματα. Να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση ή να πάνε τα παιδιά σε ανθρώπινα σχολεία. Προς Θεού. Δεν είμαστε, δεν πάμε κόντρα στους δημόσιους ή στα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον μας.
0: Τώρα, κύριε Μπάτση, έχω να σας κάνω μία ερώτηση. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι με αφορμή αυτό το οικόπεδο ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν προβλήματα, όπως είπα προηγουμένως, και σε υπόλοιπες περιοχές και χωριά του Δήμου. Δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα.
2: Παντού.
0: Και επειδή υπάρχουν προβλήματα που είναι γνωστά και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, εγώ έχω να σας ρωτήσω πόσος είναι ο χρόνος που απομένει ακόμη στην τωρινή αρχή, στην τωρινή δημοτική αρχή, χρόνος αξιοποιήσιμος, ώστε να υλοποιηθούν νέα έργα. Γιατί εσείς μπορεί να κάνετε μία μελέτη, μπορεί να έχετε όλη την καλή πρόθεση, ωστόσο δεν γνωρίζουμε το αύριο τι επιφυλάσσει.
2: Ήδη ξεκίνησε το νηπιαγωγείο. Υπέγραψε ο ανάδοχος να κάνει τη μελέτη. Πιστεύω σε 5-6 μήνες έχει η προθεσμία να την παραδώσει. Μετά ξεκινάει η διαδικασία αδειοδότησης και χρηματοδότησης.
0: Πιστεύετε λοιπόν ότι μέχρι το τέλος της τωρινής θητείας θα παραδοθούν κάποια έργα? Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
2: 2 χρόνια στο τρίτο πιστεύω ότι το νηπιαγωγείο θα είναι έτοιμο. Πιστεύω σε 2-3 χρόνια το νηπιαγωγείο θα είναι έτοιμο.
0: Σε 2-3 χρόνια θα είναι έτοιμο. Μιλάμε για το νηπιαγωγείο το οποίο έχει υπογραφεί η σύμβαση για το νηπιαγωγείο Επισκοπής. Επειδή...
2: υπογραφεί και σύμβαση για την μελέτη.
0: Ναι.
2: Για να προχωρήσει. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή όταν κάνεις ένα διαγωνισμό, υπάρχουν μετά να περάσει μερικά στάδια. Δηλαδή είναι χρόνο. Έχω κάνει τα ασφαλτικά, ας πούμε, σε μια περιοχή και είναι από πέρσι. Γιατί μακοί κόμματα δεν έχουν ξεκινήσει. Και θα ξεκινήσουν του χρόνου. Μια διαδικασία που, για ασφαλτικά. Και έχει, ο χρόνος ή 2 χρόνια.
0: Ναι. Εδώ βέβαια να σας πω αυτό που είπα και στην έναρξη της εκπομπής, ότι έρχονται μηνύματα που λένε εδώ ότι το δημοτικό δεν μπορεί να χωριστεί, και ίσως γι' αυτό το λόγο ήταν και τα παράπονα των γονέων που λέτε ότι έπαιρναν τα παιδιά τους και έλεγαν ότι εγώ δεν θέλω το παιδί μου να πηγαίνει στο άλλο χωριό. Είναι μια λύση λοιπόν, αντί να χωριστούν τάξεις δημοτικού και τα μισά παιδιά να πηγαίνουν στο ένα χωριό, τα άλλα μισά στο άλλο, να αποδεσμευθούν οι τάξεις του νηπιαγωγείου της Επισκοπής και να μεταφερθούν στο σγουροκεφάλι, ώστε να αξιοποιηθούν οι αίθουσες. Ίσως είναι μια πρόταση η οποία είναι πιο εφικτό να υλοποιηθεί άμεσα. Εγώ κρατώ, κύριε Μπάτση, ότι οι δημότες, όλοι αυτοί οι γονείς... Εγώ κρατώ ότι όλοι αυτοί οι γονείς που αυτή τη στιγμή πνίγονται από την απογοήτευση μπορούν να σας χτυπήσουν την πόρτα, να καθίσετε μαζί στο τραπέζι και να συζητήσετε πιθανές λύσεις για να βρεθεί μια λύση.
2: Γι' αυτό
0: θα κλείσουμε τη συζήτηση εδώ, όπως είπα και προηγουμένως.
2: Συγγνώμη, διακόπτω.
0: Πείτε μου, σας ακούω.
2: Ευχαρίστω. Αν θέλω το νηπιαγωγείο να το δούμε το χώρο, αν ταιριάζει και τους κάνει, να πάνε τα παιδιά. Αν θέλουν το νηπιαγωγείο παιδικός. Αν θέλουν να πάνε την 5η ή 6η που είναι πιο μεγάλα παιδιά στις 2 αίθουσες, ό,τι νομίζουν. Να το κάτσουμε, να το συζητήσουμε και να δούμε μια λύση. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Κρατώ αυτό, κύριε Μπάτση.
2: Θα βοηθήσουμε, είμαστε εδώ.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε.
2: Θα κλείσουμε το χρόνο όπως μπορούμε τώρα, για να δούμε τι γίνεται στο μέλλον.
0: κρατώ αυτό το μήνυμα, γιατί
2: yes,
0: αυτό, με αυτό το μήνυμα θα ήθελα να κλείσουμε, ότι υπάρχει διάθεση να γίνει συζήτηση, να γίνει διάλογος, προκειμένου να βρεθεί έστω μια προσωρινή λύση. Ο κύριος Δήμαρχος επιφυλάχθηκε για αύριο, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει παρέμβαση σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάτση, που αφιερώσατε χρόνο και ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, είστε καλό καλά. Μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Παρθενιώτη, ακούσατε και από τη μεριά του κυρίου Μπάτση, οπότε νομίζω πρέπει να γράψετε κι εσείς τις προτάσεις σας που έχετε προς την Δημοτική Αρχή, να γίνει μια συζήτηση από το μηδέν, και φυσικά εμείς εδώ θα είμαστε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αν θα βγει λευκός καπνός από αυτές τις συζητήσεις.
1: Δυστυχώς δεν μας εφησυχάζουν οι δηλώσεις του κύριου Μπάτση, όπως άλλως είχαμε κάνει ραντεβού μαζί του στο τέλος σχολικής χρονιάς, ήταν και αυτός, πάλι τα ίδια είπαν τότε, μεσολάβησαν τώρα 6 μήνες και είμαστε στο μηδέν. Ή λοιπόν θα ακούσουμε αυτό που ζητούν οι γονείς, την ανάγκη τους, και θα πάρουν άμεσα μέτρα, γιατί τώρα σήμερα οι γονείς ζητάν την αξιοποίηση του βουρινού οικοπαίδου. Αν λοιπόν δεν το λάβουν υπόψη αυτό, δεν θα γίνει τίποτα. Θα ξαναγυρίσουμε και θα κουβεντιάζουμε τα ίδια και τα ίδια, όπως γίνονται τόσα χρόνια. Και η δικαιολογία ότι χρειάζονται χρόνο, έχουν όσο χρόνο χρειάζονταν. Είναι 3 χρόνια Δημοτική Αρχή, τα θέματα τα ξέραν ήδη και πρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή να βρίσκουμε πάντα μια δικαιολογία. Εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης είχα θέσει το ζήτημα 100 φορές. Το ίδιο έκαναν και η Ένωση Γονέων και ο Σύλλογος Γονέων. Λοιπόν, πόσο χρόνο χρειάζονται? 100 χρόνια για να λύσουμε ένα ζήτημα?
0: Εγώ κρατώ και εκεί θέλω να μείνουμε, στο ότι υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν σκέψεις και θα γραφτούν σε ένα χαρτί και θα δοθούν στην Δημοτική Αρχή προκειμένου να εξεταστούν. Κύριε Παρθενιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Αν χρειαστεί εκ νέου και εφόσον μας πει και ο κύριος Δοξαστάκης κάτι διαφορετικό για την συγκεκριμένη υπόθεση, που από εκεί ξεκίνησε βέβαια και η συζήτηση για το οικόπεδο, αυτό το πολυπόθητο οικόπεδο, θα σας έχουμε και πάλι στην παρέα μας. Για τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα.
0: Εντάξει, σας είπα και στην αρχή, θα το πω και τώρα, ο καιρός είναι περίεργος σήμερα. Να προσέχετε τον καιρό, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα. Διόψεις έχουν όλα τα νομίσματα. Έτσι λοιπόν είδαμε και τις διόψεις, είδαμε τι απάντησε ο κύριος Μπάτσης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Χερσονήσου. Είδαμε τι μας είπε και ο κύριος Παρθενιώτης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Ένωσης Γονέων του Δήμου Χερσονήσου. Επιφυλασσόμαστε να δούμε εάν έχει να πει κάτι διαφορετικό και ο Δήμαρχος. Ωστόσο, για τώρα θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος έρχεται με την εκπομπή του Newsroom. Λίγο νωρίτερα η σύντομη ενημέρωσή σας από την Ελένη Μακράκη, και εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι, να τα πούμε μεταξύ μας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνολικά 604 μετανάστες βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα μετά την άφιξη 44 ακόμη ατόμων τις πρωινές ώρες. Για ανεξέλεγκτη κατάσταση έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κουγιούμουντζάκης μιλώντας στο Creta One 102,3. Την ίδια ώρα την ανάγκη άμεσης διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη υπογραμμίζει μέσω του Creta One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για πάνω από 500 αφίξεις την ημέρα. Ισχύρη κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ αναμένεται στην Κρήτη, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Τσαπάκος. Την προσοχή των πολιτών εφιστά μέσω του Creta One 102,3 και ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, καθώς τα κορεσμένα εδάφια αυξάνουν τον κίνδυνο απορροών. Ξεκίνησε η δίκη για το κύκλωμα της κλινικής εμπορίου Βρεφών στα Χανιά, στο Εδόλιο 33 κατηγορούμενοι. 76χρονη στο Ηράκλειο βρέθηκε απαγχωνισμένη μέσα στο σπίτι της. Στη σύλληψη 50χρονου στη Σταλίδα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 35χρονης συντρόφου του. Στα Χανιά σήμερα ο Νίκος Δένδιας θα υποδεχτεί τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας. Νέες τακτικές αναπτύσσει το Ιράν κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς με στόχο τη διατήρηση των υψηλών τιμών πετρελαίου και την άσκηση πίεσης στη ΣΥΠΑ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
10: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Τύρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Τι όμορφο να ξεκινάμε με τόσο όμορφα τραγούδια. Μας φτιάχνει διάθεση, μας φτιάχνει στη διάθεση, Αντώνη. Σε μία μέρα, φίλες και φίλοι, που είναι βροχερή, είναι μουντή, είναι λίγο καταθλιπτική, για κάποιους τουλάχιστον που προτιμούν το καλοκαίρι, για άλλους που προτιμούν το χειμώνα, ίσως είναι μία πολύ όμορφη μέρα. Κρέτα One 102,3, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα στην καθιερωμένη ραδιοφωνική σας συνήθεια. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική βεβαίως επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Γιατί πέρα από τη συχνότητα, για όσους βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, πέρα από τη συχνότητα 102,3, έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Να μας βλέπετε ή να μας ακούτε, ό,τι θέλετε εσείς, δημοκρατία έχουμε, το αφήνουμε σε εσάς. Κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε, μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του kretaone 102,3. .2-81-03-83-282 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση μαζί σας, επιδιώκουμε τη συζήτηση μαζί σας. Μπορείτε να μας καλείτε και να σχολιάζετε, να παρεμβαίνετε για οτιδήποτε σας απασχολεί. Και βέβαια να πω για όσους είστε, μας παρακολουθείτε μέσω βίντεο live streaming από το kretaone.gr, μπορείτε κάτω ακριβώς από το βίντεο, στείλτε μας ένα μήνυμα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε αυτή εδώ την εφαρμογή, βλέπουμε κατευθείαν τα μηνύματά σας και τα διαβάζουμε στον αέρα. Περνάει λοιπόν και αυτό το κύμα, το νέο κύμα της κακοκαιρίας, φίλες και φίλοι. Ήδη στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή αρχίζει και βρέχει και έχει και ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Χρειάζεται προσοχή γιατί είναι πολύ ολισθηρό το οδόστρωμα. Είχαμε μπαράζ τροχαίων ατυχημάτων σήμερα στο Ηράκλειο. Βεβαίως μόνο με υλικές ζημιές ευτυχώς. Χρειάζεται να πηγαίνουμε με όσο το δυνατόν χαμηλότερη ταχύτητα για να αποφευθούν τα χειρότερα. Εμπόρα είναι και αυτή, θα περάσει. Εγώ άλλο όμως σκέφτομαι, φίλες και φίλοι, σκέφτομαι στην Ιερά Πέτρα που με αυτή την κακοκαιρία, με τη βροχόπτωση, με τη χαμηλή θερμοκρασία, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, είδαμε εικόνες που πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές, εικόνες που δεν τιμούν σε καμία περίπτωση το νησί μας συνολικά, και αναφέρουμε βεβαίως το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, εχθές το βράδυ, διανυκτέρευσαν σε εξωτερικό χώρο, σε καμία υποδομή, πάνω από 700 μετανάστες, όπου έχουν ουσιαστικά διασωθεί το τελευταίο διάστημα στην νότια Κρήτη, νότια της Ιεράπετρας. Πέρασαν τη νύχτα κάτω από καρότσες φορτηγών, κάτω από φορτηγά οχήματα, βρέθηκαν στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιεράπετρας, όπου και διανυκτέρευσαν. Οι σκηνές δεν έφταναν για όλους τους μετανάστες. Είναι πραγματικά εικόνες που θα έπρεπε η πολιτεία πολύ νωρίτερα να τις είχε προβλέψει, να τις είχε ουσιαστικά να μην είχε επιτρέψει να συμβεί. Γιατί όπως και να έχει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν παράτυπα στη χώρα μας. Δεν αντιλέγει κανείς, μπαίνουν παράτυπα στη χώρα μας. Ωστόσο, ένα δυτικό ευρωπαϊκό κράτος, όπως είναι το δικό μας, το ελληνικό κράτος, οφείλει τουλάχιστον να εξασφαλίζει σε αυτούς τους ανθρώπους ανθρώπινες συνθήκες για όσο μείνουν στο νησί μέχρι να μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα, σε άλλα κέντρα κράτησης μεταναστών. Μουσική. Και οφείλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι βλέποντας τις εικόνες από χθες και σήμερα βεβαίως που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, πήγε το μυαλό μου κατευθείαν σε έναν αιρετό αυτοδιοικητικό, πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στον Αργύρη τον Πανταζή, είναι δημοτικός σύμβουλος Ιεράπετρας και βεβαίως είναι και μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Γιατί πήγε λοιπόν το μυαλό μου στον Αργύρη τον Πανταζή? Γιατί πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες, συζητούσαμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3 για τις μεταναστευτικές ροές, για το γεγονός ότι έχουν μετακινηθεί προς την Ανατολική Κρήτη πλέον από τη Λιβύη οι μεταναστευτικές ροές, και ο κύριος Πανταζής είχε πολύ σωστά προβλέψει τότε και μάλιστα είχε προτείνει και δημόσια να δημιουργηθεί μια υποδομή υποδοχής αυτών των ανθρώπων στην Ιεράπετρα, φίλες και φίλοι, στην Ιεράπετρα. Και βέβαια όλο αυτό, όλη αυτή η συζήτηση γινόταν ταυτόχρονα με το γεγονός ότι στο Ηράκλειο κανείς δεν συζητούσε απολύτως τίποτε. Ενώ κανένας δήμος, και βεβαίως και ο Δήμος Ηρακλείου, όντας ο μεγαλύτερος δήμος της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης, καμία συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν τώρα από την Ιεράπετρα, και η αυτοδιοίκηση οφείλει να βρει λύσεις, ο Δήμος δηλαδή, πώς θα τους μετακινήσει με λεωφορεία από την Ιεράπετρα στην Αγιά, στα Χανιά, φίλες και φίλοι. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Πανταζής, προκειμένου να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και βεβαίως να συζητήσουμε για το ζήτημα συνολικά. Κύριε Πανταζή, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι από την Ιεράπετρα, και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Η Ιεράπετρα δοκιμάζεται τον τελευταίο καιρό και μάλιστα κάτω από αντίξωες συνθήκες, τις οποίες θα αναλύσουμε. Ευχαριστώ καταρχάς για την εισαγωγή, αλλά και για την πρόσκληση για το βήμα.
0: Το είπα αντικειμενικά αυτό, δηλαδή το θυμάμαι εδώ, ήταν Απρίλης, Μάης.
1: 28 Απριλίου κατέθεσα στον Δήμο της Ιεράπετρας μια τεκμηριωμένη, όπως χαρακτηρίστηκε από πολύ κόσμο, πρόταση, έχοντας κάνει δε και ένα τοπογραφικό διάγραμμα για το πού θα τοποθετούνται και ποιοι οι κύχοι. Ήταν μια λιόμενη κατασκευή, ένα άθροισμα λιόμενων κατασκευών, οι οποίες θα αποτελούσαν όλες μαζί ένα σύγχρονο κέντρο καταγραφής και πιστοποίησης. Αυτό μόνο. Να διαχωρίσω εδώ ότι η πρότασή μου σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλάμβανε αυτό που ξέρουμε έως τώρα, μια δομή μεταναστών. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος Ιεράπετρας να το σηκώσει, όμως οφείλουμε οι αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση να τολμούμε και να προετοιμαζόμαστε για αυτό που έρχεται. Δυστυχώς η επιβεβαίωση ήρθε, και λέω δυστυχώς, νιώθοντας ικανοποιημένος από μια πλευρά, διότι έκανα το καθήκον μου, το πρότεινα δημόσια, το κατέθεσα επίσημα στην Δημοτική Αρχή. Όμως τότε υπήρχε μια ατμόσφαιρα, μια φοβία θα μπορούσα να πω από κάποιους αιρετούς και της Δημοτικής Αρχής, ότι δεν θα το κάνουμε εδώ κέντρο υποδοχής και τα λοιπά. Εγώ δεν μιλούσα για κάτι.
0: Ακόμα τίποιο. Υπάρχει παρεμπιπτόντως αυτή η φοβία, και όχι μόνο.
1: Τελικά τι έγινε,
0: και στο Ηράκλειο, παρεμπιπτόντως. Δηλαδή κανείς δεν θέλει να πάρει το πολιτικό κόστος.
1: Έτσι, να σταθούμε λίγο στο διατάφταμα. Αν δεν θέλει να πάρει πολιτικό κόστος, κάτσε στο σπίτι σου.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε, εγώ τα λέω ευθέως.
0: Το ξέρω, και γι' αυτό συνομιλούμε πολύ συχνά, κύριε Πανταζή.
1: Χωρίς περιστροφές. Αν ο αιρετός φοβάται ή δεν τολμά ή δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό που έρχεται, ή δεν θα είναι καλός αιρετός ή πρέπει να κάτσει στο σπίτι του και μπορεί να βρεθεί πιθανόν κάποιος καλύτερος. Όμως στο διατάφτα, η Ιεράπετρα, ειδικά από χθες το βράδυ που είχε να διαχειριστεί 750 μετανάστες από διάφορες υπηκότητες, από το Μπαγκλαντές, από το Μαρόκο, οι περισσότεροι ήταν από το Σουδάν, Νότιο Σουδάν. Όμως ένας υπεράριθμος αριθμός ανθρώπων, ανθρώπινων ψυχών, όπου μέσα, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, και κατηδίαν είχαμε συζητήσει νωρίτερα, υπάρχουν πολλά γυναικόπαιδα. Μωρά, παιδιά, 4 μηνών, 12 μηνών, 24 μηνών, δίχρονα, τρίχρονα, είναι περίπου στα 12-13 τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, μικρά και μεγάλα. Με γυναίκες εκτιμώ ότι το 10% αυτή, σε αυτή την καραβιά, στην πούμε έτσι, δεν είναι μία, είναι αρκετές καραβιές, είναι γυναίκες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υπήρχαν άρρωστοι.
0: Το 10% είπατε, το 10% περίπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ένας μεγάλος αριθμός. Δεν συνηθίζεται, ξέρετε, γι' αυτό και το αναφέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αυτή η φουρνιά είχε αρκετά γυναικόπαιδα. Αυτή, αν μου λέγατε ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες αποβάσεις, θα

0: φωτογραφίες που δεν τιμάν κανένα. Και ειδικά την κεντρική πολιτεία, ο Δήμος το παλεύει, το προσπαθεί, οι εθελοντές επίσης. Όμως η κεντρική πολιτεία δεν έχει πράξει τα δέοντα. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει, και προσέξτε, από ό,τι μαθαίνω σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχει απαγορευτικό του απόπλου. Οπότε αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο μια πιθανή μεταφορά, την πάει πιο πίσω. Πλέον μπορεί να βρίσκουμε ευκολότερα από ό,τι το καλοκαίρι λεωφορεία για να τους μεταφέρουμε στην Αγιά, για να μεταφερθούν στην Αγιά.
1: Ναι.
0: Γιατί το καλοκαίρι είχαμε και αυτό το πρόβλημα. Προτεραιότητα έχει ο τουρισμός, το αντιλαμβάνεστε. Οι συμφωνίες που είχαν κλείσει οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων. Οπότε είχαμε άλλο ένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό πάει λίγο πιο πίσω. Βρίσκονται ευκολότερα λεωφορεία. Όμως έχουμε τις χερικές συνθήκες απέναντι, οι οποίες τι αποτελέσματα φέρνουν.
1: Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Πανταζή. Νωρίτερα ο αντιδήμαρχος, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Σωστά. Ο κύριος Κουγιουμτζάκης είπε ότι ψάχνουν για λεωφορείο προκειμένου να μετακινηθούν προς την Αγιά. Δεν έβρισκαν δηλαδή λεωφορείο καν.
0: Δεν είναι εύκολο. Σας είπα ότι έχει πάει λίγο πιο πίσω το ζήτημα. Γιατί το καλοκαίρι δεν υπήρχε καθόλου. Έτσι.
1: Αν έβρισκες, θα έβρισκες σε τιμές.
0: Στο Θεό οι τιμές, και εγώ θα έρθω το βράδυ, σου κάνω τη μεταφορά και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είχαμε τρομερή απόκληση από το σχεδιασμό, που στην ουσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι είχαν καθυστερήσεις και είχε κλείσει ο ΒΟΑΚ και είχαμε άλλα ζητήματα, άλλες ώρες έπρεπε να έρθει το λεωφορείο και άλλες ερχόταν. Όλα αυτά που λίγο πολύ τα ξέρουμε και τα ζούμε καθημερινά.
1: Mm-hmm.
0: Όμως το χθεσινό βράδυ, επειδή ξεκίνησατε να λέτε ότι βρέθηκα στο χώρο. Ευτυχώς που βρέθηκα στο χώρο. Και το λέω γιατί. Διότι συντονίσαμε εκεί πέρα τελείως πρόχειρα και στο όρθιο κάποιες προμήθειες. Δεν υπήρχαν πάνες, δεν υπήρχε παιδικό γάλα, δεν υπήρχε σταγόνα νερό, ένα μπουκάλι νερό, δεν βρέθηκε για κανέναν. Έτσι, και προσπαθήσαμε κάποιο ίδιος, πήγα σούπερ μάρκετ και αγόρασα πάνες διαφόρων ηλικιών, τις μοιράσαμε εκεί πέρα και υπάρχει ένα πολύ μικρό απόθεμα, ίσως σήμερα και αύριο. Όμως επειδή φτάνουν καραβιές συνέχεια, απομακρύνονται κάποιοι, όπως έγινε και χθες την ώρα του συσιτίου που ήμουν εκεί, και φανταστείτε 750 άνθρωποι όρθιοι να περιμένουν στη σειρά να τους δώσουν ποιοι, να τους δώσουν οι αστυνομικοί το φαγητό και οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος. Είναι δουλειά αυτή για τους αστυνομικούς?
1: Προφανώς και όχι. Είναι ρητορικό το ερώτημα.
0: Και εδώ ερχόμαστε στο ότι πλέον οι εθελοντές έχουν εκλείψει δυνάμεις τους. Πόσο να αντέξουν πια, πόσο να αντέξει ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος απουσίαζε, είναι γνωστοί οι λόγοι. Το ότι δεν υπάρχουν πλέον ούτε τα χέρια, ούτε το προσωπικό, ούτε. Δηλαδή το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Αλλιώς διαχειρίζονται 40 και 50 ανθρώπους, 100 ίσως, και αλλιώς ο αριθμός των 750 είναι πρωτόγνωρα μεγάλος.
1: Είναι τεράστιος. Καταρχάς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην Αγιά τόσο μεγάλος αριθμός.
0: Ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα υπαίθριο με χώμα κάτω, χώρο, με λάσπες για ένα κυριολεκτό, που δεν έχει κάποιο σκίαστρο, δεν έχει κάποιο, παρά μόνο ένα μακρόστενο έτσι σκίαστρο μεταλλικό, που εκεί παρκάρουν, σταθμεύουν τα οχήματα, τα προηματοφόρα του Δήμου, για να έχουν μια σχετική προστασία από τον ήλιο. Εκεί κάθισαν κάποιοι, αλλά τη νύχτα αυτό βάζει από παντού, και αέρα και νερά και λάσπες, είναι χωμάτινο κάτω. Δηλαδή οι συνθήκες είναι απάκρις άκρη απάνθρωπες. Και νομίζω ότι εδώ το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οφείλει να κάνει παρέμβαση. Οφείλει. Είναι υποχρέωσή του. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ. Ήταν εικόνες σήμερα το πρωί, να σας περιγράψω κάτι που έζησα ο ίδιος. Συντονιστήκαμε χθες και τους πήγαμε κάποια ρούχα σήμερα το πρωί. Μαζέψαμε ρούχα, αντρικά, γυναικεία, παιδικά, κάποιες δύο βαλίτσες τέλος πάντων, και τις πήγα ο ίδιος. Με παρότεινε λοιπόν ο αστυνομικός να τις πάω στο χώρο εκεί που είναι μαζεμένοι. Ένιωσα για πρώτη φορά ασφυξία στη ζωή μου, όταν περίπου 200 άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι κάποιος έρχεται με σακούλες στα χέρια, με ρούχα, και βρέθηκα σε ένα μπουλούκι, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, σχεδόν από το πατούμε, για να πάρουν μία μπλούζα, ένα σορτάκι, ένα πατελόνι, ένα μπουφάν. Αυτά κυριολεκτό, όσο υπερβολικά και αν φαίνονται, αγανάκτησα, κύριε Ραψομανίκη, να μπορέσω να απομακρυνθώ από αυτό το μπουλούκι. Μπορείτε να διανοηθείτε, μετά άρχισαν οι καυγάδες, το ότι ο ένας είχε πάρει τα ρούχα του άλλου, αυτός το πρωτόπιασε και ο άλλος το τράβαγε μετά, δηλαδή απάνθρωπες εικόνες, πρωτόγνωρες εικόνες, που ούτε φύλαξη υπάρχει, δηλαδή τι να φυλάξουν τρεις λιμενικοί και τρεις αστυνομικοί. σε ένα χώρο ο οποίος
1: με 750 ανθρώπους.

0: Μα δεν το συζητάμε.
1: Ναι, η αναλογία είναι καν... αστεία. Ναι.
0: Και δεν τηρεί καμία απολύτως προϋπόθεση με την έννοια της φύλαξης. Δεν υπάρχει σηματόπλεγμα, δεν υπάρχει είσοδος έξοδος. Είναι ένα έθριο οικόπεδο μεγάλο που υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα του Δήμου. Μπετονιέρες, τέλος πάντων καλαθοφόρα και οχήματα του Δήμου. Κατάσταση αυτή δεν τιμά κανένα μας, ξέρετε. Έτσι. Ειδικά την κεντρική πολιτεία, η οποία πρέπει να μεριμνήσει. Θέλω να κάνω μια αναφορά μικρή, να ανοίξω μια παρένθεση για το τι γίνεται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Το εντελώς υποστελεγωμένο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Εχθές τα ασθενοφόρα πηγαίνοντουσαν από αυτόν τον χώρο όπου ήταν οι μετανάστες και έφερναν ανθρώπους οι οποίοι ήταν ανήμποροι μετανάστες, ήταν με πυρετό, χωρίς ρούχα, κοπέλες 12-13 χρονών, τυλιγμένες απλά με μια κουβέρτα. Και να λιώνουν από τον πυρετό. Αυτή ήταν η κατάσταση που αντιμετώπισα χθες το βράδυ. Και δεν έχει αλλάξει σήμερα. Δεν έχει αλλάξει. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα εύκολα. Τι να καταφέρει ο αντιδήμαρχος, ο οποίος έχει μείνει και μόνος του στην ουσία. Πού να πρωτοπάνε πάλι του Δήμου, δεν είναι και αντικείμενό τους στην τελική. Δεν υπάρχει θέμα. Και όλο αυτό θα πρέπει να το δει η κεντρική πολιτεία. Όσο και να έχει την καλή διάθεση η δημοτική αρχή, όσο και αν θέλει να το παλέψει.
1: Μα αν δεν υπάρχουν οι πόροι για να μπορέσει να το.
0: Αδύνατον. Ανθρωπίνως αδύνατο. Αυτό που γίνεται, έτσι θα μπορούσα να πω με ένα καλό ρυθμό, είναι η σύντησή τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπου έχει δοθεί σε έναν ιδιώτη, σοβαρό επαγγελματία, ο οποίος κάνει τη δουλειά του πολύ σωστά. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως λείπει εντελώς η οργάνωση και δεν έφτανε αυτό.
1: Έχετε εικόνα. Υπάρχουν, ναι, ναι.
0: Να σας πω άλλη μια πτυχή, η οποία τη θεωρώ σοβαρή. Και αυτό την αναφέρω. Στον χώρο υπάρχουν γραφεία. Και περίπου 4-5 υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι αποτελούν το γραφείο κίνησης, τελεχώνουν το γραφείο κίνησης οχημάτων. Επίσης, εκεί πηγαίνουν έρχονται αρκετοί υπάλληλοι, οδηγοί, χειριστές κτλ. Σήμερα λοιπόν απέτησαν από τον αντιδήμαρχο να γίνει απολύμαση πέριξ του χώρου. Είχαν κάνει δηλαδή μια άτυπη απεργία, στάση εργασίας θα μπορούσα να την πω, δεν έμπαιναν στα γραφεία. Αν δεν γίνει απολύμωση. Μα οι μετανάστες δεν είναι στα γραφεία, δεν είναι καν κοντά στα γραφεία. Μάλιστα. Όμως, για να φανταστείτε, άλλη μια δυσκολία την οποία έχει να διαχειριστεί ο Δήμος.
1: Ερώτηση, κύριε Πανταζή.
0: Παρακαλώ.
1: Θα αποκλιμακωθεί σήμερα η κατάσταση. Τι
0: από την εμπειρία μου,
1: πληροφορίες έχετε. Θα μετακινηθούν πόσοι και αν πόσοι προς την Αγιά.
0: Κοιτάξτε, εκτιμώ τον αριθμό, τον ακριβή αριθμό δεν τον ξέρω. Όμως, τι έγινε χθες το βράδυ. Ερχόταν ένα 50 λεωφορείο για να πάρει κάποιους, ναι, να τους πάει στην Αγιά και την ίδια στιγμή το μικρό λεωφορείο του Δήμου χωρητικότητας 30 ατόμων έκανε 3 δρομολόγια που έφερνε κάποιους από το λιμάνι που μόλις είχαν βγει. Ο αριθμός μεταβάλλεται προς τα κάτω, μετά προς τα πάνω, στάσιμος δεν είναι ποτέ. Όμως υπάρχει ζήτημα.
1: Γιατί συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές.
0: Ακριβώς. Δηλαδή όταν σε ένα 24ωρο έρχονται 6 βάρκες και έρχονται σε διάφορα σημεία, τι να συντονίσεις. Όμως εγώ αναφέρομαι στη διαχείριση. Δηλαδή από τη στιγμή που φτάνουν σε αυτό το χώρο της Αγρέξ. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες. Πάνω απ' όλα. Τώρα, εκτίμηση προσωπική, λόγω του ότι υπήρχαν φουρτούνες, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε τις επόμενες ώρες μεταναστευτικές ροές. Και το ότι είχαμε μαζεμένες, αυτό οφείλεται στην άπνοια που σχεδόν είχαμε για περίπου 4-5 μέρες στην Ιεράπετρα. Άρα αυτοί οι διακινητές γνωρίζουν και τις χερικές συνθήκες, τα πάντα γνωρίζουν πλέον. Οπότε εκτίμηση προσωπική μου είναι και εύχομαι να πέσω μέσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει τελειώσει. Το πρόβλημα κάνει ένα διάλειμμα, θα μπορούσα να πω, και θα επανέλθει με το που βελτιωθούν έστω και λίγο οι καιρικές συνθήκες. Ό,τι ακριβώς είχα περιγράψει στις 28 Απρίλη την πρότασή μου.
1: Πραγματικά και το επιβεβαιώνω αυτό, δηλαδή η συζήτηση που είχαμε κάνει ήταν σχεδόν, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν συνηθίζω τέτοιους όρους, σχεδόν προφητική. Δηλαδή ξέραμε όλοι, το πρόβλημα ήταν γνωστό για τις μεταναστευτικές ροές. Έτσι. Το λιμενικό σώμα προειδοποιούσε πολλάκις ότι περιμένουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από τη Λιβύη να έρθουν προς
0: στα παράλια,
1: την Κρήτη.
0: Ναι. Στα παράλια, ναι.
1: Επομένως το γνωρίζαμε, δυστυχώς ούτε η κεντρική εξουσία αλλά ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ξέρετε,
1: έκανε
0: ότι χάθηκε αρκετός χρόνος έτσι ώστε οι αιρετοί, πετώντας ο ένας τον παλάκι τον άλλον,
1: ακριβώς,
0: ο ένας δήμαρχος, ο ένας αιρετός τον άλλον, όχι εδώ η δομή, όχι. Κατά άποψή μου το Υπουργείο, γιατί αιρετοί είναι και αυτοί, ξέρετε, και μάλιστα σε αποφασιστικό
1: επίπεδο
0: και με αρκετά χρήματα στα χέρια τους. Έπρεπε το Υπουργείο να κάνει αυτό που έπρεπε σε ένα χώρο που μπορούσε να το εντοπίσει με κάποια ντρόουν, να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες κτλ. Έστω και μια απλή ανακοίνωση, και όλα αυτά να είχαν λήξει πολύ πολύ πριν. Καθυστέρησε πάρα πολύ, αδικαιολόγητα πολύ, το Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει αυτήν την δομή πια, η οποία από ό,τι μαθαίνω προετοιμάζεται. Mm-hmm. Αυτή θα αποσυμφορήσει, αυτή τη δομή, θα πρέπει να, αυτή η δομή μάλλον, θα πρέπει να πλαισιωθεί με προσωπικό. Αυτό έχω να πω σήμερα. Δηλαδή, αν μου λέγατε τι καινούριο, κύριε Πανταζή, μπορείτε να προσθέσετε στην πρότασή σας, mm-hmm, σε αυτήν τη δομή
1: επιμένετε,
0: πρέπει
1: λοιπόν
0: να υπάρχουν. Επιμένω. Επιμένω.
1: Στην υποδομή είναι, για την Ιερά Πέτρα, έτσι.
0: Για την Ιερά Πέτρα, mm-hmm, βεβαίως. Mm-hmm. Θα πρέπει να στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό, με οχήματα μετακίνησης, τα οποία θα τα διαχειρίζεται κάθε περιοχή. Δηλαδή να έρθουν στο Δήμο της Ιερά Πέτρας, mm-hmm, 3-4 λεωφορεία, έτσι ώστε χρειάζεται το Ηράκλειο βοήθεια. Πάει στο Ηράκλειο και με προσωπικό, εννοείται. Να υπάρχει δηλαδή μια αυτόνομη διαδικασία σε σχέση με την δομή του Ηρακλείου, τη νέα δομή που κατασκευάζεται, εκεί να σταθμεύουν τα οχήματα αυτά, εκεί να είναι το προσωπικό, εκεί να είναι οι υπάλληλοι και όπου χρειαστεί ανάγκη από εκεί να πηγαίνουν να τους περισυλλέγουν.
1: Άρα να υπάρχει ένας ενίος συντονισμός στην Ανατολική
0: Κρήτη.
1: Ακριβώς
0: αυτό, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, δηλαδή αν θέλετε και μου ζητάγανε να κάνω μια πρόταση σε επίπεδο Κρήτης, αυτό θα έλεγα. Ότι δεν φτάνουν μόνο τα ντουβάρια, τα σειρματοπλέγματα και κάποιοι κλειστοί χώροι ψήτησης και δεν ξέρω τι. Και το υπόλοιπο κομμάτι ποιος θα το διαχειριστεί. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι θα πρέπει να ψάχνουν οι αιρετοί, ο αντιδήμαρχος, αν θα βρει, πόσο θα το βρει, πόσο θα το πληρώσει.
1: Λεωφορείο.
0: Mm-hmm. Λεωφορεία. Όποτε θα το βρει. Πρέπει λοιπόν μαζί με την υποδομή, η οποία θα γίνει μαζί με τη δομή, με συγχωρείτε,
1: στο Ηράκλειο,
0: να υπάρχει ο απαραίτητος κινητός εξοπλισμός της, mm-hmm, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες.
1: Ναι, γιατί η δομή στο Ηράκλειο δεν θα λύσει το πρόβλημα των ροών προς την Ιερά Πέτρα. Άρα
0: όχι. Αυτές προφανώς και πρέπει να, mm-hmm, θα υπάρχουν, δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως για να αλλάξουμε level, για να αλλάξουμε επίπεδο και να πούμε ότι κάτι κάναμε ως πολιτεία στην Κρήτη, εγώ αυτό έχω να προτείνω.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Εξοπλισμός, μηχανοκίνητος, λεωφορεία, προσωπικό, τα οποία θα στελεχώνουν και θα λειτουργούν αυτήν την δομή η οποία θα φτιαχτεί. Έτσι. Αυτή για μένα είναι η χρυσή τομή που θα απαλύνει, mm-hmm, λίγο τα διαδικαστικά σχετικά με τη λειτουργία και τον όλο μηχανισμό που κινεί όλη αυτή την ιστορία. Έτσι.
1: Που η αλήθεια είναι που δεν αναλογεί αυτό το βάρος ούτε στην τοπική, ναι, αυτοδιοίκηση ούτε στα σώματα ασφαλείας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πανταζή.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω και στη διάθεσή σας για να μεταφέρουμε πέρα από προτάσεις αλλά και την εικόνα η οποία, mm-hmm, επικρατεί στην Ιερά Πέτρα. Έτσι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για το βήμα, να είστε καλά κι εσείς.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: μετράω τα χτυπήματα.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3.
0: Κάνω μόνες πέφτουν.
1: Λοιπόν, είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που είχαμε στο πρώτο ημίωρο με τον κύριο Πανταζή, με το μέλος βεβαίως της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην ΑΓΡΕΞ, στο μηχανοστάσιο του Δήμου Ιεράπετρας, προκειμένου να συμβάλλει και αυτός από το δικό του έτσι μετερίζει στην διαχείριση ενός προβλήματος που είναι πραγματικά δυσανάλογο, το βάρος είναι δυσανάλογο για τη Δημοτική Αρχή για να το διαχειριστεί. Όταν έρχονται 750 μετανάστες στην Ιεράπετρα και δεν υπάρχει κανένας χώρος υποδοχής, δεν υπάρχουν λεωφορεία για να μετακινηθούν προς την Αγιά στα Χανιά, γιατί στο ενδιάμεσο, στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία δομή, είναι δεδομένο ότι θα βλέπουμε αυτές τις εικόνες, τις ντροπιαστικές εικόνες, τις αποκαρδιωτικές εικόνες που είδαμε χθες. Και βλέπουμε και σήμερα, γιατί αυτή τη στιγμή 650 άνθρωποι, πολλοί εξ αυτών γυναίκες με μωρά, παιδιά με βρέφη, με πυρετό, μας είπε παιδιά με πυρετό που χρειάστηκαν και νοσηλεία στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, είναι απάνθρωπες συνθήκες. Και ξέρω ότι θα αρχίσουν πολλοί συντοπίτες μας αυτή τη στιγμή να λένε, να γράφουν, γιατί τα βλέπω αυτά τα σχόλια καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παντού, τι θέλουν και έρχονται στην Κρήτη να τους βουλιάξουμε στη Λιβύη, να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Σχόλια που είναι όχι απάνθρωπα, είναι πολύ επικίνδυνα. Επομένως, το έχω πει πολλές φορές από τη δυνατότητα που έχω μέσα από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, μην τα μπερδεύουμε. Το ένα είναι η πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, το τι κάνει διπλωματικά και πολιτικά η κυβέρνηση, το Υπουργείο, αναφορικά με το πώς θα μειώσει τις μεταναστευτικές ροές, και το άλλο είναι η διαχείριση ενός υπαρκτού προβλήματος. Δηλαδή το να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, οφείλεις ως δυτικό ευρωπαϊκό σύγχρονο κράτος τουλάχιστον να τους προσφέρεις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Ήδη έχουν αρχίσει να γράφουν κάποια τρολάκια από κάτω, αλλά εντάξει, δεν ξύδι. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα μας, φίλες και φίλοι, που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, γιατί δόθηκε παράταση, 15ήμερη παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, μια παράταση πολύ γενναία, το λέω ειρωνικά προφανώς, μέχρι τέλη Οκτώβρη, προκειμένου να γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και να μπορέσουν να λάβουν τη βασική ενίσχυση η παραγωγή της χώρας. Στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων γίνεται πανικός, συνωστισμός, προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν τις δηλώσεις παραγωγή. Βεβαίως τα προβλήματα τα έχουμε συζητήσει και εδώ στο Κρέτα One 102,3 αρκετές φορές. Έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πάμε κατευθείαν να τα συζητήσουμε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Proactive ΑΕ, τον κύριο Νίκο Μπουνάκη. Κύριε Μπουνάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, πάντα θέλουμε να συζητάμε μαζί σας, γιατί είστε πάντα πολύ ενημερωμένος για τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, κύριε Μπουνάκη,
2: συγγνώμη, πρέπει να είστε πανελλαδικά το πρώτο μέσο που, ή από τα πρώτα που ανέδειξε το θέμα, εδώ και δύο μήνες, τρεις μήνες, πόσο έχει περάσει, και από τότε που είχαμε διαπιστώσει ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Λόγω των νέων δεδομένων που υπάρχουν στο σύστημα και του ότι άρχισε πάρα πολύ να ξεκινήσει φέτος η διαδικασία.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Μπουνάκη, γιατί είπα, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, ότι η 15ήμερη ουσιαστικά παράταση είναι σταγόνα. Τι σταγόνα, ούτε καν.
2: Όχι.
1: Δεν μπορεί να γίνουν οι δηλώσεις.
2: Εγώ θα σας πω τα δεδομένα και θα μου πείτε εσείς πώς βλέπετε το θέμα.
1: Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν την εικόνα.
2: Από τις 4 Αυγούστου που το σύστημα δόθηκε σε λειτουργία, μέχρι χθες προχθές είχαν γίνει λιγότερες, το Υπουργείο λέει 120.000 αιτήσεις, αλλά δεν είναι 120, γιατί μετράνε, λέει, τα πρωτόκολλα, αλλά για να ολοκληρώσεις μια, να οριστικοποιήσεις μια αίτηση, μπορεί να υπάρχει 3-4 πρωτόκολλα μέχρι να οριστικοποιηθεί, γιατί πρέπει να μπουν διάφορα έγγραφα μέσα, οπότε δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων που αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο σύστημα. Αλλά εγώ θα υποθέσω ότι μέσα σε 3 μήνες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε 2,5-3 μήνες έχουν μπει 120.000 αιτήσεις μέσα. Μένουν άλλες περίπου 500.000 αιτήσεις. Είναι δυνατόν αυτές τις 500.000 αιτήσεις με όλα τα προβλήματα που έχει το σύστημα, γιατί ακόμα και σήμερα...
1: Παραμένουν,
2: πριν βγούμε, πριν βγω... ήθελα να έχω μια συνολική εικόνα που γίνεται και σήμερα. Μάλιστα. Και μίλησα και με συναντέλφους και με το δικό μας εδώ κέντρο των δηλώσεων. Σήμερα δεν μπορείς να μπεις εύκολα στο σύστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τις διασταυρώσεις που χρειάζεται. Γιατί είναι ένα σύστημα, πρέπει να κάνει διασταυρώσεις. Δηλαδή να διασταυρωθεί, όταν βάλεις ένα δεδομένο, διασταυρωθεί με το χρηματολόγιο. Αυτό πρέπει να συμφωνεί με το ε9. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες λειτουργίες, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ αργές. Και όσο πλησιάζουμε προς τα τέλη του μηνός, αυτές θα είναι ακόμα, θα γίνει πιο δύσκολη, πιο δυσλειτουργική η λειτουργία του συστήματος, γιατί θα προσπαθούν από όλη την Ελλάδα να βάλουν, να μπουν μέσα αιτήσεις, οπότε το σύστημα κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς ζητήσαμε, και όχι εμείς, σε μια πανελλήνια συνάντηση που είχαμε, μας έκανε την τιμή και ο κύριος Υπουργός και ο κύριος διοικητής ΑΔΕ. Έχουμε κάνει δύο συναντήσεις, δηλαδή διαδικτυακές, με 700 κέντρα υποδοχής δηλώσεων από όλη τη χώρα. Ομόφωνα όλοι ζητήσαμε μια παράταση 2 μηνών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 15 Δεκεμβρίου, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε καταρχάς με υπομονή, γιατί αυτή τη στιγμή οι παραγωγοί έχουν, και με το δίκιο τους, έχουν αφωθεί. Πιέζουν, πάνε στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, πιέζουν να κάνουν τις αιτήσεις τους. Δεν είναι εύκολο, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σε τόσο μεγάλη πίεση. Ζητήσαμε λοιπόν ένα δίμηνο προθεσμίας. Αυτή, όπως είδατε, δόθηκε μέχρι 15 του μηνός, μέχρι τέλος του μηνός, μέχρι τέλος Οκτώβρη. Είναι αυτονόητο ότι δεν φτάνει αυτή η προθεσμία. Εμείς κάνουμε κινήσεις όσο Συντονιστική Επιτροπή των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης, και σας καλούμε, θα σας έρθει και πρόσκληση, αλλά έχουμε καλέσει την Παρασκευή στις 10 η ώρα στην Ένωση Ηρακλείου τους βουλευτές της Κρήτης, να τους θέσουμε τα προβλήματα και να ζητήσουμε τη δική τους συνδρομή, τη δική τους βοήθεια, ούτως ώστε να παραταθεί η περίοδος της υποβολής των δηλώσεων. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, θα χαθούν ούτε οι μισοί Έλληνες αγρότες και Έλληνες παραγωγοί δεν θα καταφέρουν να οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους, τη δήλωσή τους για φέτος.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπουνάκη, πάντως...
2: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις μόνο στο ότι δεν θα πάρουν οι άνθρωποι τις επιδοτήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Έχει ευρύτερες επιδοτήσεις. Δεν θα μπορούμε να καταθέσουμε για κανένα πρόγραμμα πρόταση, δεν θα μπορούμε να πάρουμε τα περίφημα POP προϊόντα μας να τα πιστοποιήσουμε, δεν θα μπορούμε να δημιουργήσουμε, δεν θα μπορούν οι ομάδες παραγωγών να καταθέσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια, δεν θα μπορούν να γίνουν επενδυτικά προγράμματα.
1: Να ρωτήσω κάτι παρεμπιπτόντως πάνω σε αυτό. Οι αποζημιώσεις από την κακοκαιρία θα μπορούν να δοθούν αν δεν έχουν γίνει οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, κύριε Μπουνάκη?
2: Αυτό θα μπορεί να γίνει, γιατί με δεδομένο ότι είναι φετινές καλλιέργειες, ειδικά οι μονοετής καλλιέργειες και τα λοιπά, είναι φετινές, θα έπρεπε να έχουν δηλώσει η παραγωγή, γιατί το σύστημα συνήθως ανοίγει το Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Υποκανονικές συνθήκες.
2: Υποκανονικές συνθήκες, τώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Εδώ και καιρό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή να ξέρει το Υπουργείο τι φύτεψε ο παραγωγός στο οροπέδιο Λασιθίου, παραδείγματος χάρη, που είχαμε τις μεγάλες ζημιές, για να μπορεί να το αποζημιώσει.
1: Μάλιστα.
2: Λογικό δεν
1: άρα
2: είναι.
1: Παγώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, με λίγα λόγια.
2: Σωστά, όπως ακριβώς το λέτε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπουνάκη, πάντως έχω την αίσθηση ότι ακόμα και δίμηνη παράταση που τακίδου ουσιαστικά προτείνεται προς το Υπουργείο να δοθεί, έχω την αίσθηση, επειδή το πρόβλημα είναι στην πλατφόρμα, είναι στη διασταύρωση που μας έχετε πει και εσείς πολύ αναλυτικά στις συζητήσεις που έχουμε κάνει και μαζί εδώ στο Creta One 102,3, ότι ακόμα και να δοθεί, είναι αμφίροπο το αν μπορούν να ολοκληρωθούν ακόμα και στη δίμηνη παράταση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο χρόνος, αλλά η ίδια η πλατφόρμα.
2: Για να καταλάβετε, να μπορεί να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι περιπέτεια έχουμε ζήσει εμείς, όταν διαπιστώσαμε τα προβλήματα από όλη την Ελλάδα, και από τις εκπροσώπους των ενώσεων και από τους συλλόγους τους δικούς μας, των γεωτεχνικών κτλ., πήγαν άνθρωποι που γνωρίζουν τη λειτουργία και καθίσανε στην ΑΔΕ, και μέχρι τώρα έχουν γίνει περίπου 60 αναβαθμίσεις του συστήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ήταν στην αρχή, για να μπορέσει να δεχτεί τις αιτήσεις. Δηλαδή ήταν ένα σύστημα ανέτοιμο για αυτή τη διαδικασία. Αυτό που ζητάμε είναι το ελάχιστο, μάλλον είναι το πλέον εφικτό, για να μπορέσει να δοθούν επιδοτήσεις το Δεκέμβριο. Δεν υπάρχουν δηλαδή πολλά περιθώρια. Και καταλαβαίνετε ότι κανονικά θα έπρεπε τώρα να δοθούν επιδοτήσεις, να έχει δοθεί προκαταβολή το Δεκέμβριο. Περίπου η Κρήτη, από την Κρήτη θα λείψουν από την προκαταβολή περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Και θα λείψουν και από την αγορά, αλλά και από τη δυνατότητα των παραγωγών να καλλιεργήσουν, να λιπάνουν, να μαζέψουν τις ελιές τους. Τέλος πάντων, να πληρώσουν εργατικό δυναμικό για να κάνουν τις καλλιεργικές εργασίες που χρειάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα πολλά προβλήματα δημιουργεί αυτή η καθυστέρηση. Εμείς από τη μεριά μας, όπως γνωρίζετε, έχουμε σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό είναι πολύ εθαρρυντικό, δημιουργήσει αυτό το συντονιστικό, στον οποίο μετέχουν και εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και εκπρόσωποι ιδιωτών, ιδιωτικών, γιατί έχουμε δει τον κίνδυνο. Και προχθές πάλι είχαμε μια τηλεδιάσκεψη εδώ, τα κύρια της Κρήτης. Δεν ξέρω, θα πρέπει να σας έχει έρθει ένα δελτίο τύπου, αλλιώς θα να έρθει αργότερα. Ήταν περίπου 60 συνάδελφοι συμμετείχαν, πήραμε κάποιες ομόφωνες αποφάσεις και την Παρασκευή που σας είπα διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, ενημέρωση των βουλευτών και των μέσων, για να καταλάβουν και να μεταφέρουν και στο κοινοβούλιο και να πιέσουν όσο γίνεται και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και της ΑΔΕ να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. Οι παραγωγοί έχουν χάσει την ψυχραιμία τους, πιέζουν τους ανθρώπους που δουλεύουν στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργούνται εντάσεις χωρίς λόγο. Αυτό το κλίμα πρέπει να μεταφερθεί και σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις στα κεντρικά, για να καταλάβουν και εμάς ότι εδώ δίνουμε ένα αγώνα για το καλό του τόπου, για να μην χαθούν χρήματα από τους Έλληνες αγρότες που τα έχουν απόλυτη ανάγκη, για να μπορέσει να φέρει τα πόδια του αγροτικού τομέα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια, τόσο καιρό, κύριε Μπουνάκη, γιατί και εμείς είχαμε κάνει τη συζήτηση αυτή που είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου μήνες τώρα. Είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο γνωρίζει τα προβλήματα. Τα έχουν μεταφέρει και τα ΚΙΔ και εκπρόσωποι του γενικά του πρωτογενού τομέα. Δεν ξέρω γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν πάρθει ουσιαστικές αποφάσεις γύρω από αυτό το θέμα, και γιατί δεν έχει υπάρξει και πολιτική λύση προκειμένου να δοθούν τα χρήματα. Θα μου πείτε βέβαια ότι πρέπει να δοθούν δίκαια και σωστά και να μην υπάρχουν φαινόμενα που υπήρχαν στο παρελθόν. Βεβαίως όλοι συμφωνούμε σε αυτό, ότι πρέπει τα χρήματα να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, είναι προφανές, αλλά να πηγαίνουν όμως.
2: Να πηγαίνουν έγκαιρα στους παραγωγούς. Και από τη στιγμή που υπήρξε απόφαση να αλλάξει, και που μη συμφωνούμε με το My Agro, κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με τις εταιρείες, ίσα που δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα σε εμάς, τους ανθρώπους που δουλεύουμε στην ενδοχώρα εδώ, αυτές οι μεγάλες εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί. Συμφωνούμε ότι το σύστημα πρέπει να είναι στο Υπουργείο, να είναι τέλος πάντων υπό δημόσιο έλεγχο.
1: Μάλιστα.
2: Καμιά αντίρρηση, ίσα βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αυτή η διαδικασία έπρεπε να ανοίξει το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, να μπορέσουμε να τεστάρουμε το σύστημα, να δουλέψει όπως πρέπει, για να είμαστε έτοιμοι. Δεν έγινε αυτό. Εντάξει, το κατανοούμε, συμφωνούμε, προσπαθούμε. Λέμε το αυτονόητο. Δώστε, αφού βλέπετε ότι δεν μπορούμε. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν, ας πούμε, πέντε, στην δικιά μας εταιρεία, πέντε άνθρωποι που δουλεύουν. Οι δύο μπορούν να βάλουν σύστημα. Οι άλλοι δύο πέφτουν το σύστημα, κολλάει. Και επειδή σας είπα πριν, μιλήσα και με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, η ίδια κατάσταση είναι παντού.
1: Και εκκρεμούν πάνω από 550.000 από ό,τι μας είπατε.
2: Επίσης, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν αυτές.
1: Ναι, είναι μαθηματικά αδύνατο η εξίσωση.
2: Με το συγκεκριμένο σύστημα, αν δεν γίνουν σημαντικές αναβαθμίσεις, μην ζητάμε και τα ΚΑΕΚ να μπουν και τα τάξη να μπορέσουν να γίνουν ότι αυτά τα αγροτεμάχια που μπαίνουν να ανοίγουν συγκεκριμένους παραγωγούς, αλλά να μπορεί να ανταποκριθεί το σύστημα. Γιατί αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί, εκεί θα γίνει, αν θέλετε, και από κάποιους επιτίδιους, ανοίγουν πολλά παράθυρα για να γίνουν χρήματα άνθρωποι που δεν δικαιούται, έτσι. Ενώ αν το σύστημα δούλευε πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά, βάζεις τους κωδικούς των αγροτεμαχίων, γίνεται η
1: διασταύρωση
2: και τελειώνει, το
1: μάλιστα,
2: θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Αν δεν γίνεται αυτό, σύντομα και μια καθαρή διαδικασία, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να πάρουν χρήματα αυτοί που δεν τα δικαιούνται.
1: Πάντως 60 αναβαθμίσεις και στο σύστημα όπως μας είπατε και ακόμα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
2: Ναι, ότι δεν ήταν έτοιμο το σύστημα. Δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο, για να καταλάβετε. Χθες και προχθές κάθε μέρα μας έρχονται στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων διευκρινήσεις και νέες διαδικασίες για το πώς πρέπει να χειριστούμε μια αίτηση.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια στην όλη διαδικασία, γιατί αν κάνεις κάτι σήμερα μπορεί αύριο να έρθει μια ρύθμιση το οποίο αυτό που έχεις κάνει να μην θεωρείται σωστό.
1: Και να έχετε και την ευθύνη για αυτό.
2: Α, ναι, αυτό το έχουμε ξεχάσει, γιατί είναι τέτοια η πίεση που δεχόμαστε.
1: Και ο παραγωγός και η τακτική.
2: Ναι, μα είναι τέτοια η πίεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτω από αυτές τις συνθήκες να μην γίνουν λάθη. Έτσι, δεν υπάρχει. Γιατί είμαστε άνθρωποι, δουλεύουν άνθρωποι κάτω από μεγάλες πιέσεις να ανταποκριθούν με ένα σύστημα που δεν λειτουργεί. Οπότε το μόνο εύκολο είναι να γίνουν λάθη. Δουλεύουν άνθρωποι εξαντλητικά ωράρια για να προλάβουν Σαββατοκύριακα.
1: Που και δεν πρόκειται να προλάβουν. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Έτσι όπως έχουμε κατανοήσει.
2: Είπαμε πριν τα νούμερα. Όποιος πιστεύει ότι δεν έγινε τρεις μήνες, μπορεί να γίνει σε 10 μέρες.
1: Μία απλή μέθοδος των τριών και μπορούμε να δούμε πότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μπουνάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 10 η ώρα. Ναι, θα έρθει και ένα δελτίο τύπου.
1: Μάλιστα.
2: Να μπορέσει να καλύψει για να ενημερωθούν οι παραγωγοί. Έχουν καλεστεί και εκπρόσωποι των αγροτών και οι βουλευτές μας. Χρειάζομαστε τη συμβολή τους, τη βοήθειά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η φετινή διαδικασία.
1: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Μπουνάκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 100 εκατομμύρια ευρώ κινδυνεύουν να χαθούν από την αγορά της Κρήτης μέχρι και το Δεκέμβρη, αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία και αν δεν δοθεί η βασική ενίσχυση στους παραγωγούς. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την Ελένη Μακράκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μάνος Τσουρουνάκης. Καλό μεσημέρι.
3: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Caveman. Η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατσάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
13: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
14: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κρέτα One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Στους 604 ανέρχονται οι μετανάστες που βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα μετά και τη νέα άφιξη 44 ατόμων τα ξημερώματα, ενώ η έντονη βροχόπτωση έχει επιδεινώσει τις συνθήκες παραμονής τους. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο αντιδήμαρχος Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμουντζάκης έκανε λόγο για ανεξέλεγκτη κατάσταση λόγω των συνεχών αφίξεων, τονίζοντας ότι οι δυνατότητες των τοπικών υπηρεσιών να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες είναι περιορισμένες. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, οι μισοί, από ό,τι σας είπα εχθές, είχαμε 11 σύνες, τοποθετήσαμε άλλες 4 που έστελε η περιφέρεια.
2: Ναι.
1: 15 σύνες που δεν επαρκούσαν και λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είδαμε ότι και τα στέγαστρα που είχαμε προϋπολογίσει λέγω να πάνε να τοποθετηθούν για να μην βραχούν, γέμισαν με νερά και αναγκαστήκαμε και ζητήσαμε από κάποιο γραφείο μεταφορών που έχει καρότσες μεγάλες και έφερε 4 καρότσες στο χώρο ώστε να μπουν μέσα, να προφυλαχτούν από την βροχή και από το κρύο.
2: Βρέχει αυτή την ώρα, αντιδήμαρχε, εκεί πώς είναι?
1: Όχι, αυτή την ώρα δεν βρέχει, αλλά έχουμε πρόβλεψη για το μεσημέρι.
2: Πρόβλεψη για το μεσημέρι. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει ενημέρωση για αποχώρηση?
1: Είμαστε κατάσταση επιφυλακής ο Δήμος,
2: ναι,
1: μέσω της πολιτικής προστασίας, και μηχανήματα του Δήμου είναι στους δρόμους και οι υπάλληλοι του Δήμου είναι σε επιφυλακή. Χθες τα ξημερώματα είχαμε αποβίβα στο κέντρο της Ιεράπετρας, στην παραλία της Ιεράπετρας της Κεντρικής, στην κάτω παραλία, λίγο πιο πάνω από το κάστρο, 91 άτομα. 3,5 ώρα τα ξημερώματα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Όποιος θέλει έρχεται, όπου θέλει βγαίνει, όπου θέλει πάει.
0: Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την κατάσταση στην Ιερά Πέτρα ζητάει η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη με κοινοβουλευτική αναφορά προς 3 υπουργεία. Όπως καταγγέλει, περίπου 760 μετανάστες βρέθηκαν σε χώρο χωρίς επαρκείς υποδομές εν μέσω καταιγίδας, ενώ έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά χρειάστηκαν τη συνδρομή εθελοντών για προσωρινή προστασία. Η ίδια υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είχε προειδοποιηθεί εδώ και μήνες για τις αυξημένες αυξήσεις και την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ζητά άμεση αποσυμφόρηση της ΑΓΡΕΚΣ, σταθερό μηχανισμό μεταφοράς μεταναστών και μόνιμη ενίσχυση του λιμεναρχείου και της αστυνομίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση πολιτική ευθύνη για την κατάσταση. Την ίδια ώρα, σε οριακό σημείο βρίσκονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης, σύμφωνα με την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, η οποία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την υποστελέχωση και την αυξημένη πίεση από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις. Η Ένωση ζητά άμεση ενίσχυση με προσωπικό, περισσότερα πλωτά μέσα και ενίσχυση των πληρωμάτων, τονίζοντας ότι η καθημερινή υπερεργασία των λιμενικών δεν μπορεί να καλύπτει διαρκώς τις ελλείψεις. Όπως επισημαίνει, η Κρήτη δεν μπορεί να αποτελεί περιοχή δεύτερης προτεραιότητας και καλεί την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες λύσεις. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και να μην επιχειρούν να διασχίσουν χυμάρους και ιρλανδικές διαβάσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ήδη πληγήσεις περιοχές, καθώς τα εδάφη παραμένουν επιβαρημένα από την προηγούμενη κακοκαιρία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό και σε χειμερινό περιβάλλον, κύριε Αρφανάκη. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Έχουμε κατά τόπους έντονες βροχές σε διάφορα σημεία του νησιού, παρακολουθώντας όλη νύχτα χτες την εξέλιξη του καιρού. Έχω την πρώτη εικόνα και με το πρώτο φως της ημέρας. δεν έχουν δημιουργηθεί ευτυχώς προβλήματα. Πιστεύω να κυλήσει η μέρα που αναμένουμε ότι θα είναι επίσης στην ίδια κατάσταση και η σημερινή μέρα να κυλήσει με τον ίδιο τρόπο.
0: Ο καιρός στην Κρήτη παραμένει άστατος με τα φαινόμενα να αναμένεται να κορυφωθούν από το μεσημέρι ως τις πρώτες απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας προειδοποίησε για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Η σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από το πρωί της Πέμπτης, ενώ ουσιαστική βελτίωση προβλέπεται από την Παρασκευή. Επιδείνωση ενδέχεται να σημειωθεί το Σάββατο πριν ο καιρός βελτιωθεί εκ νέου. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Περιμένουμε ότι θα δούμε κάποιες μικροεντάσεις καιρικά σε κάποιες περιοχές. Δεν είναι στα επίπεδα της, θα λέγαμε έτσι, εντάσεων που παρατηρήσαμε στο πρώτερο, στην πρώτερη κακοκαιρία. Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα κάποιες περιοχές όπου δείχνουν τα προγνωστικά, δηλαδή στις κεντρικές περιοχές κυρίως της Κρήτης, εκεί ομολογώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες, επειδή πρόσκαιρα θα υπάρχουν κάποιες καιρικές μικροεντάσεις, κυρίως από ένταση βροχοπτώσεων, δηλαδή θα εκδηλώνεται κάποια ισχυρή βροχόπτωση παροδικού κατά βάση χαρακτήρα. Θα έχουμε κάποιες απορροές, τα εδάφη είναι κορεσμένα, άρα ευνοούνται κατά πολύ απορροές και αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής στο οροπέδιο Λασιθίου από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, ενώ τα πλημμυρισμένα εδάφη δυσκολεύουν και τις νέες καλλιέργειες. Την ανάγκη άμεσης στήριξης των παραγωγών και επιτάχυνσης των αποζημιώσεων υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή μαζί του Κρέτα One 102,3 και τον Δημήτρη Κανάκη. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο οδικό δίκτυο, ενώ η Η Περιφέρεια ζητά χρηματοδότηση για αντιπλημμυρικά έργα με στόχο τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια εικόνα πιο καθαρή, γιατί αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε και με τον ΕΛΓΑ, όπου αποτυπώνει τις ζημιές των Δήμων Οροπεδίου Λασιθίου. Ναι. Αντίστοιχα έχουμε και τα άλλα θέματα τα οποία είχαμε και στον Άγιο Νικόλαο, αλλά ειδικότερα στην Ιερά Πέτρα, όπου με την Επιτροπή από το Υπουργείο έχουμε ήδη καταγράψει όλα τα κτίρια, έχουμε ήδη επισημάνει τις παρεμβάσεις όπου θα πρέπει να γίνουν και εμείς από τη δική μας τη μεριά ως Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχουμε την ευθύνη των επιχειρήσεων. Κίνηση δηλαδή των μεταναστευτικών ροών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε ένα ευρωπαϊκό και κεντρικό επίπεδο για τη διαχείριση των ροών. Το δεύτερο, που είναι και το επίπεδο σε σχέση με τη συνεργασία με το Υπουργείο, είναι να μπορούν να προωθούνται όσο πιο γρήγορα γίνεται στις δομές όπου τους στέλνει το Υπουργείο. Οπότε και εμείς αυτό το οποίο συναντάμε εδώ, και όχι μόνο στην Ιερά Πέτρα, αλλά και όπου έχουμε την πίεση των μεταναστευτικών ροών, είναι ότι όλα εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα μετακινούνται από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στην περιοχή της Φοινικιάς Ηρακλείου, με σημαντική ποσότητα νερού να έχει συγκεντρωθεί στην οδό Μάνου Κατράκη, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Φορτηγά και άλλα οχήματα αναγκάζονται να διέρχονται μέσα από τα νερά, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η συσσόρευση υδάτων δημιουργεί κινδύνους, καθώς ενδέχεται να κρύβονται φθορές ή εμπόδια στο οδόστρωμα. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στη Βόρεια Εύβοια, με έντονες βροχοπτώσεις, μοίρες και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι στη θέση Καντά, ενώ ανησυχία επικρατεί και στη Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, όπου η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει επικίνδυνα. Η πολιτική προστασία έχει αποστείλει επανειλημμένα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112, με την περιοχή να παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code. Σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν κατά τόπους στα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις με δρομολόγια να έχουν ακυρωθεί, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία πριν από την αναχώρησή τους. Φορτισμένο είναι το κλίμα στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου σχετικά με το ζήτημα της σχολικής στέγης στο δημοτικό σχολείο της περιοχής, με γονείς και δημοτική αρχή να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τις καθυστερήσεις στις επικίνδυνες υποδομές και τις προσωρινές λύσεις μπαλώματα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το σχολικό συγκρότημα της Επισκοπής, κτίσμα του 1952 που στεγάζει παιδιά από 7 χωριά, ενώ εικόνες συνωστισμού καταγράφονται σε γούβες και πρώην αμερικανική βάση. Για το ζήτημα μίλησαν στην εκπομπή μεταξύ μας και τη Μαρίνα Μανολακάκη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Χερσονήσου Δημήτρης Μπάτσης και ο Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Δήμου Χερσονήσου Γιώργος Παρθενιώτης. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η Μαρίνα Μανολακάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και έντονος είναι ο προβληματισμός αλλά και η οργή στους γονείς του Δήμου Χερσονήσου, καθώς τα χρόνια προβλήματα των σχολικών υποδομών παραμένουν άλυτα. Να σου πω ότι η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την δωρεά ενός οικοπαίδου δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, όπου η δωρήτρια το 2004 το είχε δωρήσει με σκοπό την δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, ωστόσο σήμερα χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Γιώργος Παρθενιώτης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Μπάτσης διασταύρωσαν τα επιχειρήματά τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και τις λύσεις που θα μπορούσαν να δοθούν. Να σου πω ότι ο κύριος Μπάτσης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να τοποθετηθούν προκατασκευασμένες αίθουσες χωρίς αδειοθότηση, μιλώντας για το αδιέξοδο το οποίο υπάρχει λόγω της λήξης των προθεσμιών για την τακτοποίηση αφαιρεσιών στο σχολείο. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να βάλει παιδιά έτσι εύκολα σε αυθαίρετα και ότι χωρίς άδεια αυτή την ώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Από την πλευρά τους, οι γονείς καταγγέλουν ολιγορία και έλλειψη πολιτικής βούλησης, υποστηρίζοντας, υπενθυμίζοντας μάλλον, ότι από το 2019 υπάρχει απόφαση για επέκταση του σχολείου στην Επισκοπή και ανέργεια συνέως στις γούρνες χωρίς να έχει προχωρήσει τίποτα. Επίσης, ο κύριος Παρθενιώτης υπογράμμισε και την αγωνία των γονέων, ειδικά μετά τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι, σημειώνοντας ότι σε μια περιοχή με ραγδαία ανάπτυξη και λόγω του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, παιδιά στηβάζονται σε κοντέινερ και στις γούβες και στους παλιούς στρατώνες στην πρώην αμερικανική βάση. Να σου πω, λένε ότι ο αντιδήμαρχος σημείωσε πως τρέχουν δύο μελέτες ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για συντηρήσεις σε όλα τα σχολεία και παραδέχτηκε ωστόσο ότι πρόκειται για προσωρινές λύσεις. Τέλος να σου πω ότι αν και η συζήτηση έκλεισε με εχμές και από τις δύο πλευρές για τη διαχείριση του ζητήματος, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου διαλόγου, με τους γονείς βέβαια από τη μεριά τους να διαμηνύουν ότι η πίεση για νόμιμες και οριστικές λύσεις θα συνεχιστεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια εξαμελούς οικογένειας τουριστών από την Πολωνία, η οποία έχασε τον προσανατολισμό της σε φαράγγι του Ρεθύμνου το απόγευμα της Τρίτης. Στην οικογένεια υπήρχαν και παιδιά, ενώ όταν τα μέλη της διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να βρουν την έξοδο, κάλεσαν το 112 ζητώντας βοήθεια. Οι αρχές στέθηκαν σε ετοιμότητα για την κινητοποίηση δυνάμεων διάσωσης, ωστόσο η οικογένεια κατάφερε τελικά να εντοπίσει μόνη της το σωστό μονοπάτι και να επιστρέψει με ασφάλεια, χωρίς να χρειαστεί επιχείρηση διάσωσης. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο μετά από περιστατικό στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων του Δήμου στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο άνδρας φέρεται να έδειξε όπλο στους εργαζομένους της δομής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Το είδος του όπλου δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία. Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Σταλίδα με θύμα μια 35χρονη Βρετανίδα τουρίστρια. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 50χρονος σύντροφός της με καταγωγή από την Ιρλανδία φέρεται να της επιτέθηκε χτυπώντας την στο πρόσωπο και τον λαιμό. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Ηράκλειο, όπου μια 76χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία εντοπίστηκε νεκρή στην πολυκατοικία όπου διέμενε. Τη γυναίκα βρήκε ο γιος της, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και διερευνούν την υπόθεση, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Για τις 10 Νοεμβρίου διακόπηκε η δίκη για την υπόθεση εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών που αποκαλύφθηκε στα Χανιά το καλοκαίρι του 2023. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης απέρριψε τα αιτήματα αναβολής που κατατέθηκαν και όρισε τη συνέχιση της διαδικασίας για τις 10 Νοεμβρίου. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει η Άννα Χαλεπάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, για τις 10 Νοεμβρίου διακόπη εκδίκαση της πολύκρωτης υπόθεσης στα Χανιά που αφορά το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η διαδικασία ξεκίνησε το πρωί στους χώρους του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου του Χανίων, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων βρίσκονται συνολικά 33 κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους ο 76χρονος γυναικολόγος και ιδιοκτήτης του κέντρου και ο 47χρονος εμβριολόγος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, η εμπορία ανθρώπων και η απάτη. Πρόκειται για μια δίκη μαμούθ με ογκοδέστατη δικογραφία που περιλαμβάνει πάνω από 700 έγγραφα. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται στοιχεία για 173 δότρια σοαρίων, πάνω από 1.200 λήπτες και εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης γυναικών. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης για τον επόμενο μήνα, προκειμένου να διευθετηθούν κολλήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, ενώ κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 340 μάρτυρες, Ελένη.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μηχανική βλάβη παρουσίαση ιστιοφόρο με ουκρανική σημαία με τρεις επιβαίνοντες, ενώ έπλε έξω από τον όρμο της Σούδας με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το λιμενικό. Με τη συνδρομή του σκάφου Σελήνη, το ιστιοφόρο οδηγήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι. Το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων απογόρευσε τον απόπλου του μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Τις επιθέσεις με drones κατά εμπορικών πλοίων κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας καταδικάζει η Ελλάδα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς τη γειτονική χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις απειλούν ανθρώπινες ζωές και τη θαλάσσια ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και λογοδοσίας των υπευθύνων. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ 2026 στην Κρήτη, με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων να προειδοποιούν ότι έως τις 30 Οκτωβρίου θα έχει οριστικοποιηθεί μόλις το 30% με 35% των αιτήσεων των παραγωγών. Οι εκπρόσωποι τους χαρακτηρίζουν ανεπαρκή την παράταση των 15 ημερών που ανακοίνωσε η ΑΔΕ, καταγγέλλοντας συνεχή τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα, απώλεια καταχωρισμένων στοιχείων και αυξημένη γραφειοκρατία. Ζητούν ουσιαστική παράταση και άμεσες παρεμβάσεις από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προειδοποιώντας ότι αν δεν αλλάξει η ανταπόκριση θα προχωρήσει

0: Ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τα μέσα του Δεκεμβρίου. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Βασιλική Λάρου από την αίθουσα σύνταξης. Βασιλική, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Από αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να διαμορφώνεται περίπου στο 1,55 € το λίτρο μετά τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η συνολική μείωση φτάνει τα 40 € ανά λίτρο, ενώ για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1,35 €. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπεται επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης και 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ από τις 17 Οκτωβρίου ενεργοποιείται επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη. Η σημαντικότερη είδηση όμως, Ελένη, αφορά το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνει το οριζόντια κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 26 με 27. Το ανώτατο ποσό ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 €, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, αν ένα νοικοκυριό που πέρσι έλαβε 500 €, φέτος θα λάβει 650 €, εφόσον εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις. Τέλος, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού πρόσθετου κόστους 98 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, Ελένη.
0: Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. 3 νεκροί καταγράφηκαν στο Κίεβο, 2 στην περιφέρεια και 1 στη Ζαπορίζια, ενώ στην Ουκρανική πρωτεύουσα σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος και πολλαπλές εκρήξεις από επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ο στόχος της μαζικής επίθεσης ήταν ενεργειακές και επικοινωνιακές υποδομές. Την ίδια ώρα, επίθεση με ντρόν στη ρωσική πόλη Μπαλάκοβο προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και ζημιές σε κατοικίες. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊ από τη θέση της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν δημοσιεύματα και καταγγελίες για δραστηριότητές της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι η Γκίλφοϊ έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, δεν άρεσαν στην Αμερικανική κυβέρνηση όσα διάβαζε για την υπόθεση. Από την πλευρά της, η ίδια απορρίπτει τις καταγγελίες ως ψευδείς και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της, ενώ δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ανατολική Ινδία, όπου 13 παιδιά κάτω των 15 ετών έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή πλοιαρίου στον ποταμό Γάγκη στην περιοχή Βαϊσάλη στο κρατήδιο Μπιχάρ. Τα παιδιά κατευθύνονταν σε χώρο φεστιβάλ όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Τρίτης. 6 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των επιβενόντων. Την θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντα Μόντι, στέλνοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, η αποστολή του Όφη αναχώρησε το πρωί από το Ηράκλειο για τη Γαλλία για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο τσάρτερ της ομάδας και αρκετοί φίλαθλοι από το Ηράκλειο που συνοδεύουν την αποστολή του Όφη σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η ατάκα του Τζίμι Μπούση, πατέρα του ιδιοκτήτη του Όφη Μιχάλη Μπούση, για τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας Χρήστο Κόντι, είχε τη σημασία της με φόντο τις συζητήσεις που γίνονται αυτή την εποχή με τον προπονητή του Όφη για την ανανέωση του συμβολαίου του που λύγει το καλοκαίρι. Περίπου 500 φιλάθλους θα έχει στο πλευρό του Όφη στην αυριανή αναμέτρηση. Ο Όφη θα προπονηθεί το απόγευμα στις 7 στο γήπεδο της Ρεν. Νωρίτερα στις 6:15 ο Χρήστος Κόντι θα δώσει στο γήπεδο την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League απόψε στις 10 στο Λονδίνο αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνεσκ με στόχο τη δεύτερη επιτυχία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να περάσουμε και στην πρόγνωση του καιρού. Στην Κρήτη αναμένονται σήμερα βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8, παρουσιάζοντας εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι,

0: Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο του Creta One 102,3. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Creta One 102,3. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
3: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Τα πάντα κινούνται βέβαια γύρω από το αυριανό παιχνίδι του Όφη στη Γαλλία με την Ρεν. Αυτή την ώρα που μιλάμε θα πρέπει, γιατί βλέπω ότι παίρνουμε και κάποια τηλέφωνα από ορισμένους που έχουν ταξιδέψει με την πτήση charter για να μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν βγάζουμε άκρη λογικά. Θα πρέπει να φτάνουν αυτή την ώρα οι ποδοσφαιριστές, η αποστολή στην Γαλλία, στο Ρεν, για το πρόγραμμα, το σημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει προπόνηση 7 η ώρα το απόγευμα στο γήπεδο της Ρεν, σε αυτό το γήπεδο κλουβί. Σας το έχουμε δείξει στο creta1.gr, αυτό το γήπεδο της Ρεν, ένα γήπεδο χωρητικότητας 30.000 θέσεων, με πανέμορφο θα έλεγα, είναι ανακαινισμένο βέβαια, το Ruazon Park, αυτό το γήπεδο στο οποίο δημιουργούν οι Γάλλοι φιλάθλοι μια φανταστική ατμόσφαιρα. Θα έλεγα ότι είναι ένα γήπεδο που θα μπορούσε να ονειρεύεται κάθε ομάδα και Όφη μέσα σε αυτές. Μια ομάδα ας πούμε που δεν είναι ομάδα του κέντρου, δεν είναι ας πούμε και η Ρεν, δεν είναι μια από τις μεγάλες γαλλικές ομάδες. Υπάρχει η Παρί, υπάρχει η Λιόν, για αυτή είναι βέβαια, αυτό το γήπεδο είναι ό,τι πρέπει που λέμε. Δείτε το Ruazon Park στο creta1.gr, στο οποίο αύριο το βράδυ θα βρίσκονται 500 περίπου φίλαθλοι του Όφη για να δώσουν τη μάχη της εξέδρας. Είχε συγκίνηση η αναχώρηση της αποστολής σήμερα, γιατί ξέρετε υπάρχουν άνθρωποι που είχαν χρόνια να ταξιδέψουν με την αποστολή του Όφη, όχι μεσήλικες είμαστε και εμείς, κάτι παραπάνω από μεσήλικες, αλλά άνθρωποι που θυμούνται ας πούμε τα παλιά ταξίδια που κάνανε στη χρυσή εποχή του Όφη. Κάποιοι ταξιδεύουν τέτοιοι με την αποστολή στο τσάρτερ που αναχώρησε σήμερα το πρωί, και για μένα η πιο συγκινητική παρουσία είναι ο Τζίμις Μπούσης, για τον οποίο έχω αναφερθεί ξανά στο παρελθόν γιατί τον έχω γνωρίσει και προσωπικά, ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, ένας πολύ απλός και πολύ προσιτός άνθρωπος. Με πολύ ανθρώπινες αναφορές, ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν νέοι για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην Αμερική, πώς να το πω, έχουν μια άλλη ιδιοσυγκρασία, μια άλλη ποιότητα, χαρακτήρα μπορώ να πω. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ο Τζίμις Μπούσης ή Δημήτρης Μπούσης, τον λένε Τζίμι οι φίλοι του, γιατί είναι πιο αμερικάνικο ας το πούμε έτσι. Για τον πατέρα του Μιχάλη Μπούση, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αυτή η αγάπη που έχουν σαν οικογένεια και την οποία βέβαια βλέπουμε και εμείς, εισπράττουμε και εμείς μέσα από τις αναφορές τους, είναι μια οικογένεια πάρα πολύ αγαπημένη, και αυτό δείχνει ας πούμε ότι οι γονείς έχουν βάλει τις σωστές βάσεις, τις σωστές αρχές. Αρχιτέκτονας λέει ο Τζίμις Μπούσης, είναι πανέξυπνος βέβαια, είναι γάτα ο άνθρωπος, γιατί το έχει πει και ο Μιχάλης ο Μπούσης, πήγε φτωχός στην Αμερική και έκανε μια μικρή ή μεγάλη, ο καθένας μπορεί να κρίνει, αυτοκρατορία. Λέει λοιπόν, αρχιτέκτονας της προσπάθειάς μας ο Χρήστος Κόντης, μπαίνει αυτή η δήλωση που κάνει ο Τζίμις Μπούσης στην αναχώρηση της αποστολής για τη Γαλλία, έχει μια ξεχωριστή σημασία και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ξέρετε γιατί είναι σε εξέλιξη η συζήτηση με τον Κόντι για την ανανέωση του συμβολαίου του, την επέκταση του συμβολαίου του και μετά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ λέει ο Τζίμις Μπούσης τον Χρήστο Κόντι, γιατί αυτός είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας. Αυτή ήταν η φράση που έκανε ο πατέρας του ιδιοκτήτη της ομάδας του Όφη, ο οποίος μίλησε και για το γιο του και είπε κάτι που όντως είναι σωστό και δίκαιο. Είπε ότι ο γιος μου λέει ξεκίνησε στον Όφη με ένα μικρό όνειρο που όμως όπως βλέπουμε λέει γίνεται όλο και μεγαλύτερο.

0: πάμε λέει για τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας ο Τζίμις Μπούσης, ο οποίος σας ξαναλέω είναι πάρα πολύ προσιτός, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, αμέσως συμμετέχει σε οποιαδήποτε συζήτηση, όπου και αν τον βρεις, όπου και αν τον συναντήσεις. Δεν είναι δηλαδή, παρότι είναι ένας άνθρωπος με μια πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δεν είναι σαν κάποιους δικούς μας από εδώ, που τους μιλάς ας πούμε και πηγαίνουνε, δεν σταματάνε καν για να σου απαντήσουνε. Το έχεις δει αυτό, Αντώνη μου, με κάποιες φίρμες δικές μας. Εντάξει, μπορεί να έχουν λεφτά οι άνθρωποι, δεν λέει κανείς. Ρε φίλε, σταμάτα. Τι προχωράς ας πούμε, αφού θέλεις να μιλήσεις, γιατί αν δεν θέλεις να μιλήσεις, είναι δικαίωμά σου βέβαια να μην θέλεις να μιλήσεις. Δεν θέλω να πω κάτι, ευχαριστώ πολύ, το βλέπουμε σε κάποιους ανθρώπους και αυτό είναι απολύτως σεβαστό, αλλά είναι κάποιοι που θέλουν να μιλήσουν, για να μην πω ότι έχουν πάρει και τους δημοσιογράφους να είναι εκεί πέρα και κάνουν τις δηλώσεις τους πηγαίνοντας, δεν σταματάνε καν. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ τώρα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Το Τζίμι Μπούση ευχαρίστησε τους φιλάθλους του Όφη, λέει: ευχαριστούμε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται μαζί μας, ξοδεύει χρήματα και ακολουθεί την ομάδα στη Γαλλία. Και είπε και κάτι για τους παίκτες του Όφη. Ευχαριστώ λέει όλους τους παίκτες που έχουν φέρει την ομάδα εδώ που είναι σήμερα. Ο Όφη λέει είναι η μόνη ομάδα που έχει 9 Έλληνες που θα αγωνιστούν για να κερδίσουν. Αυτό είπε ο Τζίμις Μπούσης. Κάθε του τοποθέτηση θα έλεγα ότι μπορεί κανείς να την σχολιάσει. Αυτός είναι ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση και όπως είπα και πριν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Με την αποστολή του Όφη, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, τον παίρνω το Δήμαρχο να μας απαντήσει αν φτάσανε. Πιστεύω θα τον βρούμε στην πορεία της εκπομπής για να μας μεταφέρει κάποια πράγματα από την άφιξη της αποστολής. Καλά, ο Μενέλαος είναι Όφη από μικρό παιδί, είναι ένθερμος φιλάθλος της ομάδας και εντάξει, αυτό το έχει αποδείξει θα έλεγα πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, διάφοροι επώνυμοι ή ανώνυμοι, διάφοροι φίλοι της ομάδας είναι με το τσάρτερ της αποστολής για την Γαλλία. Έχουμε τον Λουίς, για πάμε να κουβεντιάσουμε με έναν ακόμη καλό συνάδελφο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα της Γαλλίας, ξέρει πάρα πολύ καλά την Ρεν, παρότι βλέπω ότι στο προφίλ του ο Λουίς, αυτό είναι το γήπεδο της Μονακό, ο Λουίς που έχει στο προφίλ σου στο Facebook,
1: Ακριβώς, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Και μιλάς
1: και στους ακροατές και στους φίλους. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα φίλε μου, καλησπέρα. Για πες μας, εμείς τώρα έχουμε αναζητήσει καλούς φίλους συναδέλφους που ασχολούνται με το διεθνές ρεπορτάζ και χθες φιλοξενήσαμε τον Μινά Βέργη, τον οποίο τον ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Και δεν ξέρω, το feedback που είχα, τα μηνύματα που μας στείλανε οι ακροατές ήταν εξαιρετικά για τον Μινά, την ανάλυση που μας έκανε για την αντίπαλο του Όφη. Είστε λίγοι, θα έλεγα λίγοι αριθμητικά, προς Θεού, λίγοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το γαλλικό πρωτάθλημα. Και θα ήθελα έτσι το σχόλιο σου, Λουίς, για το παιχνίδι Ρεν Όφη αύριο το βράδυ.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, τιμή μου που με φιλοξενείτε στο ραδιόφωνο, στο Βήμα. Ναι, είμαστε λίγοι που ασχολούμαστε στο γαλλικό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι κρύβει και φανερώνει αρκετά διαμαντάκια το ποδόσφαιρο της συγκεκριμένης χώρας. Είναι χαρά, ας πούμε, που για τον Όφη μεγάλη έτσι, εμπειρία. Να αντιμετωπίζει τη Ρεν στην παρθενική του συμμετοχή στο group, στη League Phase του Europa League. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που θα έχει ο Όφη, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Θα αντιμετωπίσει βέβαια και την Μπενφίκα στην Πορτογαλία. Αλλά βρίσκει αυτή τη στιγμή τη Ρεν στην καλύτερη της φάση. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Μιλάμε για μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είναι δεύτερη στην βαθμολογία σε ισοβαθμία, στο μείον ένα από την κορυφή και από την Μονακό. Μετράει 4 νίκες σε 6 αγωνιστικές. Το πολύ συγκεκριμένο όμως θέμα είναι ότι εντός έδρας έχει 3 νίκες και μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία ήταν με την Paris Saint-Germain, έχοντας 50% κατοχή κόντρα στη δίσποτα χίτρια Ευρώπης, πολύ μεγάλο κατόρθωμα, και έχοντας προηγηθεί 2-0, δέχτηκε 2 γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό. Μιλάμε για μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, μιλάμε για μια αφύση επιθετική ομάδα, συνηθίζει να παρατάσσεται με 4-3-3, είναι πολύ δυνατή και πολύ γρήγορη ομάδα στις πτέρυγες. Μπορεί να παίξει πολύ καλά και από τα πλάγια, ιδιαίτερα επικίνδυνη και στις αντεπιθέσεις. Το λέω δηλαδή στην περίπτωση που σκοράρει πρώτη και ο Όφη χρειαστεί να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο του Ραζόν Πάρκ, τότε τα πράγματα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά για τους, για τους φίλους κριτικούς και για την ομάδα του Χριστού Κόντι.
0: Ναι. Και είδα, αγαπητέ μου φίλε, είδα έτσι κάποια στιγμιότυπα από το τελευταίο παιχνίδι με την Οσέρ, που αυτά που λες επιβεβαιώνονται απόλυτα για την επιθετικότητα, με φανταστικές επιθετικές συνεργασίες. Είδα όμως στην άμυνά τους, και δεν ξέρω, εσύ έχεις δει πολύ περισσότερα παιχνίδια, πώς μας τα αναλύεις, παίζουν με πολύ μεγάλο ρίσκο και πολύ ψηλά.
1: Ισχύει αυτό, αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των γαλλικών ομάδων και ιδιαίτερα αυτών που πρωταγωνιστούν. Αρέσκεται πολύ η Ρεν στο επιθετικό παιχνίδι, ναι, και αυτό είναι χαρακτηριστικό και του προπονητή της, του Φραγκές, που μιλάμε για έναν προπονητή αρκετά έμπειρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί είναι η τέταρτη σερή σεζόν στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Έχει παίξει και με τη Λανς στο Champions League, ναι, τότε που είχε κερδίσει και την Arsenal, είχε κερδίσει και την Σεβίλη, είχε φεριχεί με την PSV το σεζόν 23-24 με ένα ιδιαίτερα επιθετικό σύνολο, και αυτό ακολουθεί και τώρα. Ναι. Παίζει ψηλά, σίγουρα ο Όφη θα βρει με τις κατάλληλες επιλογές και λύσεις του Χρήστου Κόντι, θα βρει χώρους, πιστεύω αυτό, μπορεί δηλαδή και με τον τρόπο που είχε αντιμετωπίσει τη Χόφενχάιμ να απειλήσει, όμως γενικά υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και μιλάμε για μια πολύ γρήγορη ομάδα και στο transition, στη μετάβαση από το αμυντικό στο επιθετικό παιχνίδι και τούμπαλι.
0: Ναι, στο παιχνίδι με την Οσέρ βγάλανε και η Οσέρ κάποιες φάσεις, δηλαδή την απειλήσανε στην άμυνά της, αλλά προφανώς, Λουίς, οι ομάδες που παίζουν με αυτόν τον τρόπο έχουν εμπιστοσύνη στην κατοχή τους, δηλαδή πιστεύουν ότι δύσκολα θα χάσουν την μπάλα για να βγει ο αντίπαλος στην κόντρα, ή εν πάση περιπτώσει όταν θα συμβεί αυτό θα έχουν μια ασφάλεια.
1: Και έχει σύντομο έτσι τρόπο να μπορέσει να την επανακτήσει την κατοχή της μπάλας. Ναι. Και μιλάει και έχει και δύο παίκτες στην μεσαία γραμμή, τον Ρονζιέ και τον Τόμασον, οι οποίοι είναι πραγματικά μηχανάκια και πραγματικά κομπιούτερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, και εκεί θα χρειαστεί αντίδοτο.
0: Ναι. Ναι, θα δοθεί μάχη στο κέντρο, λες δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λουίς, αν σου έλεγα ποιος είναι το αστέρι της ομάδας, ποιον θα έλεγες, τον σεντρεφόρ, Λεπόλ?
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η ιδιαίτερη μία πρέπει να γίνει στον Εστεμπάν Λεπόλ, ο οποίος προσφάτως κλήθηκε και από τον Ζινεντίν Ζιντάν στην ομάδα της Γαλλίας, πήρε και λεπτά συμμετοχής. Είναι ο παίκτης ο οποίος είναι αυτό που λέμε ότι έχει το σεντερφορίστικο τρόπο, μπορεί να βρει λύσεις μέσα στην περιοχή, είναι ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος παίκτης. Όμως θέλω να τονίσω και την ικανότητα αυτής της ομάδας να παίζει και από τα πλάγια, και ο Ταμαρί ή αν μπορούμε να δούμε και τον Μπλάς μπορούν να απειλήσουν. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να απειλήσουν πολλές φορές. Εκεί που θα πιστεύω ότι ο Όφης θα υποφέρει είναι στο μαρκάρισμα του Λεπόλου. Ναι.
0: Ναι. Και στατικές φάσεις είναι και αυτό ένα στοιχείο που απασχολεί ή πρέπει να απασχολήσει, πιστεύεις, την ομάδα του Όφη?
1: Εκεί τον Όφη δεν τον φοβάμαι τόσο πολύ. Νομίζω ότι στις στατικές φάσεις θα είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένος. Νομίζω ότι φοβάμαι περισσότερο το ανοιχτό παιχνίδι της Ρεν παρά τις στατικές φάσεις. Ναι. Εκεί θα χρειαστεί λιγάκι, όταν θα χάνει την μπάλα, να μπορέσει να έχει γρήγορες επιστροφές και να μπορέσει να βρει λύσεις εκεί.
0: Και λες 4-3-3, οι Γαλλοί,
1: 4-3-3, πιστεύω εγώ,
0: σαν σχηματισμό, όφι παίζει με τριάδα στην άμυνα, παίζει 3-4-3, παίζει με τριάδα, και θα προσπαθήσει ο Κόντις έτσι ίσως να αμυνθεί καλύτερα.
1: Αν και δεν νομίζω μπορούμε να σταθούμε ακριβώς και 100% στη διάταξη. Έχει παίκτες οι οποίοι έχουν πολυδιάστατους ρόλους, και η Ρεν μπορεί κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, να παίξει με τριάδα, να ανεβάσει, μπορεί να ανεβάσει και τα μπακ πιο ψηλά, ναι, ή μπορεί αντίστοιχα να γίνει και σε 4-5-1 ή 4-1-4-1. Αυτό το δοκιμάζει αρκετές φορές ο Φραγκές. Ας πούμε όμως ότι σε ένα σχηματισμό αρχικό θα δούμε ένα 4-3-3.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πώς είπες, Λουίς, πριν για τα εντός έδρας παιχνίδια, μοναδική ισοπαλία είπες με την Παρή.
1: Ακριβώς.
0: Μία ισοπαλία με την Παρή και προηγήθηκε 2-0.
1: Και προηγήθηκε 2-0 από το 38, δηλαδή από εκεί, και δέχτηκε 2 γκολ μετά το 70, όταν η Παρή έκανε την ανατροπή σε 2-2. Σε ένα παιχνίδι, και εκεί τονίζω δηλαδή την προσοχή που πρέπει να δώσει όχι, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει 50% απέναντι στην Παρή Σεντερμέν.
0: 50%
1: κατοχή. Όλων των αστέρων. Οπότε για να έχεις ένα 50% κατοχή,

0: φίλου του, που πραγματικά δίνει έτσι πολύ, πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα και πολλές φορές μοιάζει να κατηφορίζει το γήπεδο εκεί στη Βρετάνη. Είναι καλή ομάδα, ένα καλό γήπεδο, καλό προπονητή. Είναι σε μια από τις καλύτερες φάσεις τώρα που μπαίνει. Ιδιαίτερα επικίνδυνο παιχνίδι. Θέλει πολύ προσοχή.
1: Τι να κάνουμε, όταν παίζεις στους ομίλους του Europa League, είσαι συνειδητοποιημένος όταν παίξεις με πολύ μεγάλους αντίπαλους. Hoffenheim ήρθε εδώ με και αυτή η Πέμπτη στη Γερμανία.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι δεν είναι, 300 εκατομμύρια budget και πλήρωσε έτσι νομίζω μια αφέλεια που είχε στο παιχνίδι της. Όφη έχει δηλητήριο, δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει αντίδοτο, ας πούμε, σε κάποιες ομάδες.
0: Τώρα αυτή εδώ. Κοινικός.
1: Κοινικός όπως λες. Τώρα αυτή εδώ όμως μου φαίνεται, ρε παιδί μου, στην επίθεση ότι είναι καλύτερη από την γερμανική ομάδα. Έχουν και ταχύτητα καλύτερη, αλλά και πολύ καλύτερες επιθετικές συνεργασίες.
0: Έτσι νομίζω και είναι πιο ρεαλιστική. Δεν είναι τόσο αφελή. Η αφέλεια αυτή η τακτικά της Hoffenheim που την είδαμε, νομίζω ότι με τη Ρεν δεν θα τη δούμε τόσο πολύ. Δεν θα είναι άλλο παιχνιδιό εκτός, άλλο παιχνιδιό εκτός σίγουρα. Ο Όφη έχει τη δυνατότητα να απειλήσει, μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να στοχεύσει στην ταχύτητα των επιθετικών του. Η Ρεν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα εκεί στο αμυντικό δίδυμο, ίσως μπορεί να συμβεί. Αλλά σίγουρα για τον Όφη, όπως και για όλες τις ομάδες, μην ξεχνάμε ότι το ίδιο γήπεδο θα επισκεφτεί και ο Ολυμπιακός αρχές Νοεμβρίου. Όλα αυτά τα παιχνίδια, όλα αυτά τα ευρωπαϊκά ραντεβού είναι μια πρόκληση. Και όλοι οι παίκτες θέλουν να δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Θεωρώ ότι μπορεί να τα καταφέρει.
1: Νομίζω για παιδιά του Όφη, Λουίς, είναι μια εμπειρία ζωής. Γιατί για τους παίκτες του Ολυμπιακού μπορείς να πεις κάθε χρόνο υπάρχει πιθανότητα να παίξουν και παίζουν σε τέτοια γήπεδα. Αλλά για τα παιδιά του Όφη είναι μια εμπειρία ζωής να δίνεις τέτοια παιχνίδια. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να καταθέσεις την ψυχή σου μέσα στο γήπεδο. Θα λες, έχω παίξει, έπαιξα κάποτε σε αυτό το γήπεδο και μακάρι να μπορέσω να ξαναπαίξω. Έτσι δεν είναι.
0: Πολύ σωστά. Εγώ θα πω, να μην πω μια εμπειρία ζωής, να πω ότι είναι μια καλή αρχή για τον Όφη. Για να προχωρήσει και να μας απασχολήσει και στις επόμενες χρονιές και να είναι αυτή η αρχή και η πόρτα για ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές προκλήσεις.
1: Λουίς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή, εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλό συνάδελφο, τον Λουίς Καμπόρα. Μας ανέλησε, νομίζω, απολύτως εξαιρετικά την ΡΕΝ σε συνέχεια της χθεσινής συζήτησης που είχαμε με τον Μινά Βέργη, έναν ακόμη συνάδελφο που καλύπτει το γαλλικό πρωτάθλημα για τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζεται. Το ίδιο και ο Λουίς έχει μια πλήρη εικόνα της αντιπάλου του Όφη και το τι πρέπει να προσέξει η κριτική ομάδα αύριο το βράδυ σε αυτό το υπέροχο γήπεδο, το Roazhon Park, χωρητικότητας 30.000 θεατών.

Είναι μεγάλα αυτά τα παιχνίδια, είναι σπουδαία αυτά τα γήπεδα, η ατμόσφαιρα, η ποδοσφαιρική. Γι' αυτό και είπα πριν, εμπειρία ζωής για κάποια παιδιά του Όφη. Κάποιοι έχουν παίξει, έχουν τέτοιες εμπειρίες, δεν το συζητάω αυτό, αλλά για ορισμένα παιδιά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δώσουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Και εν πάση περιπτώσει, όταν είσαι σε έναν όμιλο Europa League, περιμένεις αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, Hoffenheim, Bayern Leverkusen που έρχεται 22 του μήνα στο Ηράκλειο, Anderlecht, Sturm Graz και όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει Όφη σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών στον όμιλο που βρίσκεται στο Europa League. League Phase, όπως το ονομάζουμε σήμερα, στη League Phase του Europa League. Κοιτάξτε, Όφη έχει κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη με τη Hoffenheim, έχει τους 3 βαθμούς στην τσέπη και νομίζω ότι έχει μια δυνατότητα να διαχειριστεί όλα αυτά τα παιχνίδια ως μια καλή ζαριά. Δηλαδή και αν χάσει, ποιος θα του πει τι έχασες, γιατί έχασες μέσα στη Ρεν. Νομίζω ότι Όφη στοχεύει στα παιχνίδια που έχει μέσα εδώ, αλλά θα επιχειρήσει να κλέψει και ό,τι καλύτερο μπορεί στα εκτός έδρας παιχνίδια. Τώρα αν θα μπορέσει να κάνει κάτι αύριο στη Γαλλία, ακούτε τους ειδικούς, θα τα δούμε και στο γήπεδο. Ο καθρέπτης, πέρα από τις δικές μας αναλύσεις, είναι πάντα το γήπεδο.

Φαίνεται όμως ότι έχει να είναι μια δύσκολη αποστολή από μια ομάδα απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπε και ο Λουίς πριν, είναι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη της φάση. Άκου, 2-0 την Παρή και 50% κατοχή. Δεν είναι όποια και όποια, είναι μια ομάδα με ποιότητα στο παιχνίδι της και αυτοπεποίθηση σε αυτό που λέμε να κρατάω την μπάλα και να μπορέσω να, και να μπορώ να δημιουργώ. Γι' αυτό και παίζουν τόσο ψηλά στην άμυνα, γιατί δεν φοβούνται το ρίσκο, δηλαδή πιστεύουν, έχουν εμπιστοσύνη στα πόδια τους. Τώρα, αν μπορέσει ο Όφη να κάνει καμιά επανάσταση εκεί μέσα, να ρίξει καμιά μπαλωδιά, θα είναι καλοδεχούμενη.

Πάμε μουσικά στη διακοπή μας και επιστρέφουμε με περισσότερο ρεπορτάζ του Όφη, βέβαια, φίλες και φίλοι, γιατί είναι το πρώτο θέμα, είναι το γεγονός των ημερών, αυτή η ευρωπαϊκή μάχη του Όφη στη Γαλλία.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
5: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
3: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. One Life, One Sports στο ραδιόφωνο Κράτα One 102,3. Στο μικρόφωνο πάντα Γιώργος Κουρτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, πάντα πολύτιμος συνεργάτης. Από το πρωί, από νωρίς το πρωί, στα κουμπιά. Νομίζω και χθες και σήμερα σας έχουμε έτσι περιγράψει απολύτως το προφίλ αυτής της ομάδας, της εξαιρετικής ομάδας με την οποία παίζει ο Όφη. Budget κοντά στα 500 εκατομμύρια, η ομάδα της REN. Έχω ξαναπεί ότι μπάλα δεν παίζουν βέβαια τα budget, αλλά σίγουρα η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Τώρα αν θα μπορέσει ο Όφη να κάνει το θαύμα του, όπως το έκανε με τη Hoffenheim, τον είχαν όλοι χαμένο με τη Hoffenheim. Όταν βγαίνει τώρα η ίδια η UEFA, η ιστοσελίδα της UEFA, η επίσημη ιστοσελίδα, και να λέει, ας πούμε, πρώτο θέμα μετά τα αποτελέσματα, η νίκη του Όφη επί της Hoffenheim στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της έκπληξης και πώς αντιμετωπίστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και από την ίδια την UEFA, αυτή η μεγάλη έκπληξη από τα παλικάρια του Κόντι, που μας χάρισαν αυτή τη φανταστική βραδιά στο Παγκρίτιο στάδιο. Ποτέ μη λες ποτέ, λοιπόν. Υπάρχει ένα φαβορί, όπως υπήρχε και με τη Hoffenheim. Υπήρχε φαβορί. Έτσι και τώρα υπάρχει ένα φαβορί. Είναι οι Γάλλοι, παίζουν στην έδρα τους σε αυτό το φανταστικό γήπεδο. Είναι υπέροχο το γήπεδο τους, το Roazhon Park, ανακαινισμένο παρακαλώ. Θα πρέπει τώρα που επισκέπτονται και οι άνθρωποι του Όφη αυτά τα γήπεδα στο εξωτερικό να παίρνουν ιδέες για το τι θέλουν να δημιουργήσουν στα επόμενα χρόνια. Γιατί πραγματικά αυτό είναι γεγονός. Μια ομάδα τη γιγαντώνει το γήπεδό της.

Λοιπόν, και ο Λουίς Καμπόρα, αλλά και χθες ο καλός συνάδελφος ο Μίνας Βέργης, δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι παρακολουθούν αποκλειστικά, σχεδόν αποκλειστικά, το πρωτάθλημα Γαλλίας, μας περιγράφουν για τη Ρεν, μια ομάδα εξαιρετική, μια ομάδα με ποιότητα, με τρομερή επιθετικότητα, σχηματισμός 4-3-3 και ένα φλεγόμενο γήπεδο, μια φανταστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Γάλλοι φιλάθλοι. Νομίζω έχει μελετήσει πολύ καλά ο Κόντης την γαλλική ομάδα, ξέρει ότι έχει και αυτή αδύνατα σημεία. Για μένα το αδύνατο σημείο της Ρεν είναι αυτή η εμπιστοσύνη που έχει, ας πούμε, στην άμυνά της, το γεγονός ότι παίζει πάρα πολύ ψηλά όταν παίζεις με αντιπάλους που είναι πάρα πολύ γρήγοροι, γιατί και ο Όφη έχει τις δικές του αρετές σαν ομάδα. Πώς κέρδισε δηλαδή τη Χόφενχάιμ, έτσι έγινε, ας πούμε, υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά. Και τα χαρακτηριστικά ποια ήταν? Ότι τους πιάσαμε στον ύπνο, στην αμυντική τους λειτουργία, στους ευνηδιασμούς, στην κοντραεπίθεση, όπως λέμε. Ίδια συνταγή πιστεύω θα ακολουθήσει ο Κόντης, συνταγή Χόφενχάιμ. Μήπως και κλέψει κάτι από το παιχνίδι αυτό. Ό,τι και αν πάρει Όφη από το παιχνίδι αυτό θα είναι κέρδος. Ακόμα και μια καλή εμφάνιση και χωρίς αποτέλεσμα θα είναι κέρδος απέναντι στη γαλλική ομάδα. Έχει πράγματα να παρουσιάσει Όφη. Νομίζω ότι το κλειδί στο παιχνίδι θα είναι να αντέξει αμυντικά απέναντι σε αυτή την ομάδα. Την επιθετικότητα που δείχνει αυτή η ομάδα, η Ρεν. Ακούσαμε και τον συνάδελφο πριν, είναι αίτητη μέσα στο γήπεδο τους φέτος. Εντάξει, εξαγωνιστικές έχουν διανύσει στο πρωτάθλημα Γαλλίας. Όταν τώρα σου λέει παίζουμε με την Paris Saint-Germain, την κερδίζουν 2-0. Στο 30 περίπου, 30 τόσο είπε, την κερδίζουν 2-0 και έχουν 50% κατοχή μπάλας στο παιχνίδι απέναντι στην Paris Saint-Germain. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να περνάνε απαρατηρητά. Δεν πειράζει. Μακάρι να έχουν συμβεί και πολύ χειρότερες εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο. Μακάρι Όφη να μας κάνει μια ακόμη ευχαριστή έκπληξη αύριο το βράδυ. 10 η ώρα το παιχνίδι για τους φίλους που ρωτάνε, αύριο 10 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδος, έτσι το βράδυ, γιατί η Γάλλη είναι μια ώρα πίσω από μας, 10 η ώρα Ελλάδος το παιχνίδι στο γήπεδο της Ρένα.

Μου έχετε στείλει 2-3 μηνύματα. Βλέπω ο Νίκος, ο Σάββας, ο Βασίλης, κάποια μηνύματα για την υπόθεση αυτή που βγήκε χθες βράδυ με την τιμωρία, πιθανή τιμωρία της έδρας του Όφη. Δεν ήξερα τι ακριβώς έχει συμβεί. Προσπάθησα να μάθω κάποια πράγματα. Να πω ότι Όφη, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, Όφη έχει κληθεί σε απολογία από την πειθαρχική της Super League για ένα περιστατικό που συνέβη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και αφορά ένα φίλαθλο του Όφη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με αξιωματούχο. Αυτά είναι παράξενα πράγματα. Κοιτάξτε, το άρθρο, γιατί ρώτησα κάποια πράγματα, το άρθρο με το οποίο έχει κληθεί σε απολογία ο Όφη δεν είναι άρθρο «Ανάψαρα ένα καπνογόνο, είπαν ένα υβριστικό σύνθημα». Είναι ένα άρθρο που μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Λέει για βιοπραγίες κατά προσώπων, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, επεισόδια που διεξάγονται στο γήπεδο, στον εντός αγωνιστικού χώρου, σωματικές βλάβες κτλ. Είναι παράξενη η υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι έχει γίνει κάποιο περιστατικό. Από ό,τι πληροφορήθηκα, υπήρχε και μια σύλληψη, το οποίο έχει πέσει στην αντίληψη βέβαια του παρατηρητή, το έχει αναφέρει στο Φίλο Αγώνα, και με βάση αυτό έχει γίνει η κλίση σε απολογία. Θα πρέπει να ετοιμαστεί ο Όφη πάρα πολύ. Είναι και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που έρχεται, το εντός έδρας παιχνίδι. Τι κατάρα είναι αυτή? Και πέρσι και κλεισμένων των θυρών έγινε αυτό το παιχνίδι, πάλι λόγω τιμωρίας. Εδώ τώρα το άρθρο αυτό στο οποίο έχει κληθεί σε απολογία ο Όφη, περιλαμβάνει ποινή από 50.000 ευρώ έως 250, για να αντιληφθείτε τη σοβαρότητα. Ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, επιπρόσθετα, από 2 έως 4. Δηλαδή είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι, ας πούμε, άναψε ένα καπνογόνο, εντάξει, που και αυτό τώρα είναι πλέον, το καπνογόνο σου δημιουργεί πρόβλημα και με την έδρα ακόμα. Λέει λοιπόν το άρθρο αυτό ότι εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, με αυτό το άρθρο έχει κληθεί σε απολογία, ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου συνδέονται με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας, με βιαιοπραγίες κατά προσώπων, τότε προβλέπεται χρηματική ποινή 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές από 2 έως 4 αγωνιστικές. Νομίζω πρέπει να προετοιμαστεί η νομική υπηρεσία της ομάδας του Όφη κατάλληλα. Φαντάζομαι θα έχει περισσότερα στοιχεία πάνω στο θέμα αυτό, αλλά γενικά αυτό το οποίο εισπράττω εγώ και μέσα από τις ερωτήσεις που έχω κάνει είναι ότι υπάρχει μια φοβία των ανθρώπων του Όφη ότι θα τιμωρηθεί το γήπεδο.

Λοιπόν, συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή, αν και αφήσαμε τη μουσικούλα που είναι υπέροχη το μεσημέρι, αλλά μόλις τώρα προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Αργήσανε, έχουν 4 ώρες πτήση κάνανε. Αργήσανε και δεν ξέρω τώρα το πρόγραμμά τους αν θα είναι που πρέπει να είναι, γιατί αυτά είναι, πώς να το πω, είναι γκαραντί, δεν μπορεί να αλλάξουν. Αλλά μόλις τώρα προσγειώνεται, τώρα μόλις προσγειώθηκε η αποστολή του Όφη, το αεροπλάνο στη Γαλλία, και θα επιβιβαστούν, θα πάρουν αποσκευές, θα επιβιβαστούν σε πούλμαν για να πάνε στο ξενοδοχείο και να προχωρήσει το πρόγραμμα της ομάδας. Σήμερα παραμονή του παιχνιδιού, σας είπα είναι 7 η ώρα η προπόνηση στο γήπεδο, και λίγο νωρίτερα 6 και 4 ώρα Ελλάδος, έτσι, η συνέντευξη τύπου του Κόντι, του προπονητή, του Χρήστου Κόντι. Δηλαδή τώρα είναι εκεί στη Γαλλία, είναι 3 παρά 10, είναι μια ώρα πίσω. Αγώνα δρόμου θα κάνουν, αγώνα δρόμου για να πάνε στο ξενοδοχείο, να αφήσουν τα πράγματά τους και να σιγά σιγά να βρεθούν στο γήπεδο για την προπόνηση, τελευταία προπόνηση πριν τη μεγάλη αναμέτρηση. Ενδεχομένως θα έχουμε κάποιον από την, από το τσάρτερ που έχει ταξιδέψει στη Γαλλία, να τους αφήσουμε τους ανθρώπους να πάρουν αποσκευές, να δουν το πρόγραμμά τους πώς θα φύγουν από το αεροδρόμιο. Αλλά νομίζω μέχρι τις 5 ώρα μάλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιον να μας μεταφέρει κλίμα της Γαλλίας. Καιρός, πώς είναι εκεί τα πράγματα, ο ενθουσιασμός που υπήρχε στο αεροδρόμιο και γενικά στο ταξίδι. 19 βαθμούς βλέπω εδώ ότι έχει η Ρεν αυτή τη στιγμή, η τρέχουσα θερμοκρασία, με μερική ηλιοφάνεια. Λοιπόν, για το θέμα που κουβεντιάζαμε πριν, και αυτή τη μικρή διακοπή που κάναμε, γιατί είμαστε ζωντανή εκπομπή και εμείς θέλουμε να ζωντανά να βγαίνουν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Και το ότι έφτασε η αποστολή του Όφη, μόλις έφτασε στη Γαλλία, είναι μια σημαντική είδηση. Λοιπόν, για αυτό το θέμα τώρα της τιμωρίας, νομίζω πρέπει να κάνει μια πολύ καλή νομική προετοιμασία Όφη για την εκδίκαση της υπόθεσης. Έχει και κάποια στοιχεία που δεν τα γνωρίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή, στοιχεία τα οποία έχει αναφέρει ο παρατηρητής και η αστυνομία. Αλλά σας είπα ότι το άρθρο με το οποίο καλείται σε απολογία η ομάδα του Όφη είναι άρθρο που προκαλεί ανησυχίες. Τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της η ομάδα του Όφη, αν με ρωτάτε δεν γνωρίζω, αλλά σίγουρα χρειάζεται μια πολύ καλή προετοιμασία. Θα είναι κρίμα να χάσει Όφη το γήπεδό του. Δηλαδή τώρα που πηγαίνουν τόσο καλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο η οικονομική απώλεια που είναι τεράστια για ένα παιχνίδι όπως ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ούτε με την Κηφισιά, ούτε με τον Λεβαδιακό. Είναι ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ από τα φουλ εμπορικά παιχνίδια. Και αν συμβεί αυτό, θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, 8 η ώρα το βράδυ, θα έχει οριστεί το παιχνίδι Όφη ΠΑΟΚ. Εύχομαι να το δούμε με γεμάτο γήπεδο, ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική και όχι αυτή την ψυχράδα, την γριάδα του άδειου γήπεδου.

Τι βλέπω για ενδεκάδα μου γράφεται από πλευρά Σόφη. Υπάρχει προπόνηση σήμερα. Τελευταία προπόνηση πάντα έχει μια. Ακόμα και αν δεν είναι η προπόνηση της τακτικής, έχει αποφασίσει ο Κόντης, αλλά έχεις μια τελευταία εικόνα, εν πάση περιπτώσει, για τους παίκτες που σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις. Πιθανή ενδεκάδα βλέπω Χριστογιώργο κατά από τα κολπός, σχηματισμός 3-4-3 με τριάδα στους κεντρικούς αμυντικούς. Η τριάδα θα είναι κατά την άποψή μου ο Πούγκουρας, σίγουρα θα είναι ο Πούγκουρας, σίγουρα θα είναι ο Κοστούλας.

Για μένα ο τρίτος μάλλον θα είναι ο Νικολάου. Είναι ένα παιδί που έχει εμπειρία από την Ευρώπη. Έχει παίξει στην Ιταλία. Και γενικά θεωρώ ότι είναι αυτή η πιο καλή τριάδα αμυντική για τον Όφη. Στη μέση βλέπω τον Μπουχαλάκη με τον Ανδρότσο. Τα πλάγια μπακ είναι ο Ντίκμαν και ο Αθανασίου. Είναι, βέβαια, με αυτό το σχηματισμό που παίζει ο Όφη, είναι τρεις στο κέντρο και δύο στα άκρα της άμυνας, αλλά αυτοί παίζουν σχεδόν όλη την πλευρά. Και η επίθεση, η τριάδα στην επίθεση είναι ο Κόνδρο, ο Αϊτόρ και ο Φούντας. Αυτή βλέπω στην πιο πιθανή ενδεκάδα για το παιχνίδι του Όφη αύριο το βράδυ απέναντι στη Ρέν.

Λοιπόν, όπως σας είπα, μόλις έφτασε η αποστολή της Ρεν στην... η αποστολή του Όφη, συγγνώμη, στην Γαλλία. Θα επανέλθουμε στο θέμα του Όφη λίγο αργότερα. Πρέπει να κάνουμε τη διακοπή μας όμως αμέσως τώρα, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων, έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε χρόνο, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι σε λίγα λεπτά εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One στους 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Απάνθρωπες εικόνες στην Ιερά Πέτρα. 750 μετανάστες σε συνθήκες εξαθλίωσης. Για ανεξέλεγκτη κατάσταση έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κουγιουμτζάκης μιλώντας στο Creta One 102,3. Μετρήσεις με ντρόν για πρόστιμα στις πέργολες 17 ημέρες πριν το ξύλωμα στο Μύρτο Ιερά Πέτρας. Στο μικροσκόπιο τα οξυμένα προβλήματα υποδομών και οι καθυστερήσεις ετών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου. Στον αέρα οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις από την κακοκαιρία στην Κρήτη. 100 εκατομμύρια ευρώ κινδυνεύουν να λείψουν από την αγορά του νησιού. Βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Κρήτη. Επιδότηση 40 λεπτά του ελευτικού πετρελαίου για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Πνίγονται από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, πλημμύρες σε σπίτια και σχολεία, χάος στους δρόμους. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
10: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
11: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Τώρα μας έρχονται και οι πρώτες εικόνες, οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξη του Όφη στη Ρεν. Στο αεροδρόμιο της Ρεν, όπως είπα και πριν, εδώ και αρκετή ώρα βρίσκεται η Αποστολή. Πηγαίνουμε ξενοδοχείο, σφαίρα που λέμε. Έχω και το όνομα του ξενοδοχείου, αλλά εντάξει, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Και ακολουθεί η ομάδα του Όφη το πρόγραμμά της, το σημερινό της πρόγραμμα. Προπόνηση 7 η ώρα, 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι, για να μας μιλήσει για το παιχνίδι με την γαλλική ομάδα. Τέσσερις ώρες πτήση, δεν το περίμενα τόσο πολύ, αλλά ήταν, από ό,τι κατάλαβα, με αυτούς που μιλήσαμε τώρα εδώ στο διάλειμμα, ήταν μια πολύ ωραία πτήση για τη Γαλλία. Νόμιζα κανένα τρίωρο, αυτή ήταν η αίσθησή μου, αλλά μπορεί να είχαν και κάτι παραπάνω σε καθυστέρηση.

Για αυτόν τον Λεπόλ μου γράφει και εδώ ο Φάνης σε ένα από τα μηνύματα που μου έχει στείλει. Γιώργο, μου έχουν πει Έλληνες φοιτητές από τη Γαλλία ότι αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ρεν. Ναι, το είπαμε, δεν είναι μοναδικός, αλλά αυτός είναι ένας παίκτης που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ένα καλό σεντερφόρ. Τώρα δεν θέλω να κάνω σκάουτινγκ, μας τα είπαν οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, παρακολουθούν το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά είδατε, συμφωνήσανε σε αυτό που τους είπα, ότι βρήκα και εγώ κάποια παιχνίδια και είδα τις Ρεν, έτσι για να έχω μια εικόνα για την ομάδα την οποία αντιμετωπίζει Όφη. Είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή ομάδα για μένα, είναι καλύτερη από τη Χόφενχάιμ. Και δεν ξέρω τώρα από την Μπενφίκα, αυτό θα το δούμε. Είναι, η Μπενφίκα είναι και αυτή μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτό που είδα είναι αυτό που σας είπα, ότι παίζουν στην άμυνά τους με μια σιγουριά, ας πούμε, πολύ μεγάλη σιγουριά. Τώρα αυτή η σιγουριά είναι γιατί έχουν αυτοπεποίθηση στο να κρατάνε την μπάλα. Όταν σου λέει τώρα ο άλλος είχαν με την Paris Saint Germain 50% κατοχή, αυτό τα λέει όλα. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά αυτό το ρίσκο πληρώνεται, που λέμε, αν βρεις έναν επικίνδυνο αντίπαλο. Τώρα, αν θα μπορέσει όφη να χτυπήσει στην κόντρα, γιατί για να χτυπήσει θα πρέπει να κλέψει την μπάλα από την κατοχή της γαλλικής ομάδας και να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, να τους βρει ανέτοιμους δηλαδή στην αμυντική τους διάταξη. Το ξέρει αυτό το έργο όφη, ξέρει να το παίζει αυτό το έργο όφη, και νομίζω και θα στηρίξει το πλάνο του ο Χρήστος Κόντης, δηλαδή να μπορέσει να έχει μια καλή αμυντική λειτουργία. Θεωρώ αυτό θα είναι κλειδί για μένα στο παιχνίδι, να αντέξει όφη στην πίεση που θα του βάλει η επίθεση της Ρεν. Από εκεί και πέρα, αν συμβεί αυτό, νομίζω θα βρει κάποιες φάσεις να τρέξει στην κόντρα επίθεση και να δημιουργήσει προϋποθέσεις απειλής.

Θα ανεβάσω στο YouTube αυτές τις δύο αναφορές που μας έκαναν οι συναδελφοί που ξέρουν το γαλλικό πρωτάθλημα, γιατί θεωρώ ότι είναι τοποθετήσεις που μπορούν να βοηθήσουν κάποιον που θέλει να ακούσει και να μάθει κάποια πράγματα για τον αυριανό αντίπαλο του Όφη στη Γαλλία.

Απόψε έχουμε την ΑΕΚ, παίζει στο Λονδίνο με την Σαχτάρ. Στο φανταστικό Stamford Bridge, εκεί θα γίνει η αναμέτρηση, η δεύτερη αγωνιστική της League Face, εδώ όμως είναι το Champions League. Μεταφέρουν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ για πιθανή ενδεκάδα από τον Νίκολιτς. Έχει έξω τον τραυματία Στρακώσα, δεν έπαιξε και με τον Όφη, θα παίξει ο Μπρινιόλι, καλός τερματοφύλακας. Στην άμυνα, τετράδα στην άμυνα, Ρότα στη δεξιά πλευρά, Πίλιος αριστερά, Μουκουντή, Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή η άμυνα που έπαιξε και με τον Όφη. Νομίζω θα είναι πολλές αλλαγές από τον Νίκολιτς, γιατί υπήρχε αυτή η διακοπή. Και οι ομάδες ήθελαν, ας πούμε, το παιχνίδι αυτό πρωταθλήματος ως μια πρόβα για τους παίκτες, να βάλουν, ας πούμε, στα πόδια τους ένα επίσημο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό που έρχεται. Ούτε και στον Όφη βλέπω μεγάλες αλλαγές. Ίσως μια στο κέντρο της άμυνας αντί του Κρις Μανίτς, ίσως εδώ με τον Νικολάου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για την ενδεκάδα της ΑΕΚ μετά την άμυνα. Καλά, ο Μαρίν είναι, νομίζω, ο παίκτης που έχει πάρει τη φανέλα της ΑΕΚ στο σπίτι του. Είναι εξαιρετικός πραγματικά. Δίπλα του, Βιτάλης και Κάιρινεν διεκδικούν με ίσες πιθανότητες. Μάγερ, Κοϊτά στα φτερά της επίθεσης. Και Γιώβιτς επίσης στην επίθεση της ΑΕΚ. Μεγκατσίνοβιτς πολύ πιθανό, η ενδεκάδα από ό,τι μεταφέρουν τουλάχιστον οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ που βρίσκονται στο Λονδίνο με την αποστολή της ομάδας. Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, αυτό λένε οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτό λένε πιθανό σχήμα, γιατί τελικές αποφάσεις ανήκουν πάντα στους προπονητές για το μεγάλο παιχνίδι το απόψινό της ΑΕΚ στο Champions League.

Να πω κάτι σημαντικό, γιατί ξέρω μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι του Όφη από την Αθήνα, γενικά εκτός Κρήτης, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από την ιστοσελίδα του creta1.gr. Μπορείτε να μας ακούτε από παντού. Για τους φίλους του Όφη στην Αθήνα, να πω μια ανακοίνωση που έβγαλε η Καλαμάτα για το παιχνίδι που έρχεται. Η Καλαμάτα χρησιμοποιεί το γήπεδο της Νεάπολης, έτσι, το γήπεδο του Ιωνικού, αυτό είναι το γήπεδο της Νεάπολης. Βγάζει μια ανακοίνωση η Καλαμάτα, η οποία γνωστοποιεί ότι οι φίλαθλοι του Όφη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κερκίδα των φιλάθλων του Όφη στο παιχνίδι Κυριακή, 4 ώρα είναι το παιχνίδι Καλαμάτα Όφη για την Super League. Λέει η Καλαμάτα ότι βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον Δήμο Νίκαιας, δεν επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο της Νεάπολης. Αυτό δηλαδή είναι ένας όρος, μας λέει εδώ η Καλαμάτα, στην συμφωνία που έχει κάνει για την παραχώρηση του γήπεδου, και ενημερώνει ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος φιλάθλων του Όφη στις εξέδρες, είτε μεμονωμένα είτε οργανωμένα. Αυτό μας λέει η Καλαμάτα. Το κάνω γνωστό στους φίλους του Όφη στην Αθήνα, γιατί οι φίλοι του Όφη στην Αθήνα, όταν ακούνε ότι ο Όφη παίζει στην Αθήνα, θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην πάνε στο γήπεδο. Αλλά εδώ υπάρχει απαγόρευση δηλαδή από την ομάδα της Καλαμάτας. Δυστυχώς για μένα. Αλλά μας λέει ότι υπάρχει στη συμφωνία, στη σύμβαση που έχει υπογράψει για την παραχώρηση του γήπεδου.

Ορισμοί διαιτητών μας τους έκανε γνωστούς η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, μια και μιλάμε για το παιχνίδι και για τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι Καλαμάτα Όφη, κατόπις άλλος πάλι που τον βρήκε ο Λανουά. Πώς το λένε, Αντώνη Στουκασίδη λέει το κεφάλι, έτσι έβαλε και αυτόν στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας. Και τα έκανε μαντάρα. Καλαμάτα Όφη, κατόπις. Είναι εντάξει, νέα γενιά διαιτητών, αλλά όλοι στα παιχνίδια του Όφη βλέπω δοκιμάζονται. Λοιπόν, Λεβαδιακός Βόλος Παπαπέτρου, σφυρίζει το παιχνίδι στο Βαρ Πουλικίδης. Καλαμάτα Όφη, κατόπις. Είναι αυτό που λέμε εμείς, σε πάρουν στο κατόπι. Στο Βαρ Τσακαλίδης, μάλιστα. Πανετολικός Ολυμπιακός, διαιτητής Ματσούκας στο Βαρ Βεργέτης. Παναθηναϊκός Αστέρας Ευαγγέλου στο Βαρ Κουμπαράκης. Κηφισιά Άρης Νταουλάς στο Βαρ Αντωνίου. ΠΑΟ Κυρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σφυρίζει ο Φωτιάς στο Βαρ Κούκουλας. 4 η ώρα την Κυριακή, το επόμενο παιχνίδι του Όφη στο πρωτάθλημα με την αξιόλογη Καλαμάτα, η οποία έρχεται από ένα διπλό βόμβα μέσα στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που έχει αρετές, επιθετικές αρετές, και έναν Βάργκας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ένας γουίνγκερ της Καλαμάτας έβγαλε μάτια στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ας περιμένουμε τώρα, έχουμε το παιχνίδι στη Γαλλία και έτσι κι αλλιώς και η ομάδα του Όφη θα ασχοληθεί μετά από αυτό το παιχνίδι, με το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Με μια προβληματική προετοιμασία βέβαια, γιατί γυρίζει η αποστολή του Όφη ξημερώματα. Φεύγουν δηλαδή μετά το παιχνίδι, να τώρα 4 ώρες ήταν η πτήση. Φανταστείτε παιχνίδι που αρχίζει 10 η ώρα το βράδυ, θα τελειώσει 12 η ώρα το βράδυ, ώσπου να γίνουν όλα αυτά, ας πούμε, οι παίκτες να κάνουν τα μπάνια τους, να φάνε κάτι, να φύγουν για να πάνε αεροδρόμιο. Αυτοί θα φύγουν από εκεί πέρα 2-3 η ώρα τα ξημερώματα, να μην πω παραπάνω. Οπότε βάλε 4 ώρες πτήση, θα είναι ξημερώματα Παρασκευής στο Ηράκλειο για να ξεκουραστούν. Θα έχουν αργά, πιστεύω, προπόνηση για να ξεκινήσουν και να κάνουν μια προπόνηση, να πάνε να παίξουν το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Είναι αυτό το βαρύ πρόγραμμα που έχει Όφη, έτσι είναι, Ελλάδα-Ευρώπη, παιχνίδια συνεχόμενα, διαδοχικά παιχνίδια. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και οι παίκτες αλλά και η τεχνική ηγεσία για να φρεσκάρει, που πιστεύω θα φρεσκάρει για το μάτς με την Καλαμάτα ειδικά, γιατί είναι μεγάλη κόπωση αυτών που θα έχουν και την επιβάρυνση του αγώνα. Θα πέσει ύπνος στο αεροπλάνο, Αντώνη μου, στην επιστροφή, ο χαμός, θα κλείσουν, θα κατεβούν τα ρολά. Έχουμε κάνει τέτοιες αποστολές και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Ας περιμένουμε τώρα το παιχνίδι στη Γαλλία και έχει πέσει το βάρος και είναι απολύτως λογικό αυτό. Και μετά Όφη θα μπορέσει να δει το επόμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Να, για τον Βάργκας τώρα, αυτό που σας είπα για τον Βάργκας της Καλαμάτας, ότι αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας με τη φανταστική του εμφάνιση απέναντι στην Τούμπα, ο Γουίνγκερ της Μαύρης Θίελας. Κωνσταρικανός, 24 ετών, δύο γκολ και πολύ ωραία γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κέρδισε πολύ σημαντικούς αντιπάλους, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις ψηφοφορίες συμμετέχει ο κόσμος. Δεν είναι, ας πούμε, ο παίκτης εβδομάδας. Μπορεί οι μεγάλες ομάδες λόγω κοινού κυριαρχούν πολλές φορές αυτές τις ψηφοφορίες. Είναι σημαντικό ότι έχει περάσει Ρέτσο, ο οποίος έβαλε τον γκολ στο ντέρμπι, ντέρμπι των Ιωνίων, ας πούμε. Ήταν ο παίκτης που έβαλε την υπογραφή του στην νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Και Μουκουντή της ΑΕΚ που σκόραρε με κεφαλιά στο παιχνίδι με τον Όφη. Είναι ένα επιπλέον στοιχείο ότι πέρασε σε βαθμολογία ο παίκτης αυτός της Καλαμάτας, ο Κένεθ Βάργκας, δύο ποδοσφαιριστές που είναι στις μεγάλες ομάδες.

Λοιπόν, βραδιά Champions League απόψε και χθες είχαμε φανταστικά παιχνίδια, και το Viking Bayern 3-3, αλλά και η βόμβα στο Μιλάνο από την Breeze κέρδισε 4-3 την Inter. Εδώ υπήρχε και ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Τρεσόλντι, έκανε χατρίκ αυτός ο ποδοσφαιριστής. Πολύ μεγάλη νίκη για την Breeze. Το πρόγραμμα σήμερα, πριν πω τα χθεσινά, το σημερινό πρόγραμμα: Feyenoord Como, εκτός το παιχνίδι της ΑΕΚ, LASK Liverpool, αυτά είναι 8 παρατέταρτο τα παιχνίδια, Manchester City Paris Saint Germain, σε ένα από τα μεγάλα παιχνίδια της βραδιάς, 10 η ώρα, Ρώμα Real Madrid επίσης, μια πολύ καλή επιλογή, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund,

Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0. Ίντερ Μπρίζ, αυτό που σας είπα, 3-4, ένα φανταστικό παιχνίδι με το χατρίκ του Τρεσόλντι της Μπρίζ. Άρσεναλ Λίλ 3-0. Ατλέτικο Μάντσεστερ United 2-0. Ξεκίνησε το παιχνίδι η Ατλέτικο με γκολ, γκολ από τα ποδητήρια. Κέρδισε 2-0 την United. Λιψία Ειτχόβεν 1-0. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1. Γαλατά Σεράι Μπαρτσελώνα 1-4. Μία ακόμη ποδοσφαιρική παράσταση από την Μπαρτσελώνα. Και Viking Bayern 3-3 με τον γκολ του Χάουγκεν στο 90, καθυστερήσεις μάλλον, ισοφάρισε η Viking και πανηγύρισε το μεγάλο βαθμό απέναντι στην Bayern. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η League Phase της, του Champions League, γιατί ξέρετε είναι μια ενιαία βαθμολογία, μετράνε τα παιχνίδια της κάθε αγωνιστικής, δεν έχουμε τώρα τα σημερινά αποτελέσματα, αλλά αυτή τη στιγμή Μπαρτσελώνα, Sporting, Arsenal οδηγούν την κούρσα με 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει ένα τρίποντο, πανηγυρίσει και πηγαίνει να πάρει απόψε ό,τι καλύτερο μπορεί και μακάρι να μπορέσει να πάρει την νίκη απέναντι στην Σαχτάρ για να ανεβάσει την παρουσία της στην κατάταξη της League Phase του Champions League.

χθες το βράδυ μπορώ να πω ότι ήταν Αντώνη μου, είχα έτσι, έβλεπα τα παιχνίδια από κινητό και τηλεόραση, γιατί ήθελα έτσι να παρακολουθώ. Έβλεπα την Ατλέτικο με την Manchester United, αλλά ήθελα να παρακολουθώ και τον μπάσκετ, γιατί ήταν φοβερά τα παιχνίδια χθες. Δηλαδή ήταν μια βραδιά που δεν ήξερες τι να πρωτοδείς, ρε παιδί μου. Ήταν και τέτοια η εξέλιξη του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, τρομερή εμφάνιση στο Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός, μια επική ανατροπή, τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει στην Ευρωλίγκα, απέναντι στην Βαλένθια, γύρισε από το μείον 28. Έχανε 28 πόντους ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Κάπου λες τελείωσε ρε παιδί μου το παιχνίδι, δεν είναι η μέρα τους, πώς θα το κάνουμε, και κατάφερε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι και να το κερδίσει τελικά στην παράταση με 97-102. Χαρακτήρας από τον Ολυμπιακό, βέβαια προβληματική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, το είπε και ο Μπαρτζόκας, αλλά η συνέχεια ήταν δηλαδή να γυρίσεις από 28 πόντους. Έχουμε δει ανατροπές και ανατροπές στο μπάσκετ, αλλά σε ένα τέτοιο επίπεδο τώρα Ευρωλίγκας να χάνεις 30 πόντους για να γυρίσεις το παιχνίδι, ειλικρινά δεν το έχω ξαναδεί, και όντως δεν είχε, ας πούμε, είναι μια ιστορική ανατροπή, ένα ιστορικό comeback για τον Ολυμπιακό.

Το γράφει και η Ευρωλίγκα εδώ στην σελίδα της στο X, ότι the biggest, λέει, comeback win in league's history, δηλαδή το μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην Ευρωλίγκα. They pulled, λέει, of the impossible, γιατί το αδύνατο που συνέβη πραγματικά, να γυρίσεις το παιχνίδι από 28 πόντους. Λοιπόν, έχουμε διακοπή, πάμε σε μηνυματάκια, διαφημιστικά μηνυματάκια, θα πάμε με μουσικά στη διακοπή μας. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα γυρίσουμε σε λίγα λεπτά.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Caveman, η σπαταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Τύρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
5: One Life, One Sports, Κρέτα One 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Τι να πω, λέει, σας βγάζω το καπέλο. Βλέπουμε τώρα εδώ την έχει δημοσιοποιήσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ομιλία του Μπαρτζόκα στα ποδητήρια μετά την τρομερή ανατροπή αυτή χθες βράδυ στη Βαλένθια. Δεν είναι λίγο πράγμα από 28 πόντους να γυρίζεις το παιχνίδι. Σας βγάζω, λέει, το καπέλο. Ο Μπαρτζόκας ήταν εκτός, τον είχαν αποβάλει διαιτητές. Σας βγάζω, λέει, το καπέλο για τον τρόπο, λέει, που παίξατε ανεξάρτητα, λέει, από το αποτέλεσμα και αυτή την αντίδραση που βγάλατε στο δεύτερο ημίχρονο. See... 26 ο Μοντέρο στην πρώην ομάδα του, 23 ο Φουρνιέ. Η Βαλένθια είχε τον Σόρτς, αυτόν τον playmaker, τον παλιό, τον Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, εγώ δεν τον μπορώ καθόλου αυτόν. Είχε όμως 19 τον Μίροτιτς, 15 τον Τέιλορ, 14 τον Μπρουκς, αλλά αυτοί συγγίσανε στο δεύτερο ημίχρονο. Παρασκευή πηγαίνει ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη να παίξει με την Μπαρτσελόνα 10:30 ώρα το βράδυ της Παρασκευής.

για τον Παναθηναϊκό τι να πεις. Νομίζω είναι τόσο μεγάλη η επίδραση του Μπραντοβίτς στον φετινό Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό, που είναι όλα του τα παιχνίδια ένα κρεσέντο, πραγματικά ένα επιθετικό κρεσέντο, αλλά και αμυντικό. 55 πόντους έφαγε από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, έβαλε 72, μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό του Μπραντοβίτς. Επιμένω σε αυτό, γιατί ο Μπράτοβιτς δεν είναι, ας πούμε, αυτή η ακατάσχετη φιλιαρία του Αταμάν. Θυμηθείτε πόσο πολύ είχε απασχολήσει για εξομπασκετικούς λόγους, ρε παιδί μου. Άλλος είναι ένας στρατηγός προσιλωμένος σε αυτό που κάνει ο Μπράτοβιτς μέσα στο γήπεδο. Δεν λέω ότι και ο Αταμάν έχει την αξία του οπωσδήποτε, αλλά ο Μπράτοβιτς δεν είναι. Φανταστικός Χέις Ντέιβις, 14 πόντους. Ηγέτης στην περιφέρεια ο Φραντσίσκο και εξαιρετικός ο Μπαντιό. Καθαρίζει ο Παναθηναϊκός και χωρίς Ναν Σλούκας έξω. Δηλαδή δύο βαριά χαρτιά, ας πούμε, και περνάει από όπου και αν περάσει εντυπωσιακά. Προηγήθηκε και με 21 πόντους στο Βελιγράδι, δηλαδή το έκανε το παιχνίδι πάρα πολύ εύκολο. Είχε δεχθεί 36 πόντους στο 30 ο Παναθηναϊκός χθες. Έπαιξε τέτοια άμυνα απέναντι στην Παρτιζάν. 36 πόντους στα 30 λεπτά. 36-55. Για να καταλήξει τελικά το παιχνίδι με 55-72.

Στη Θεσσαλονίκη γράφουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, για τον Λύση, τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι ο Ιταλός μετά την ήττα με ένα 3 από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα δεν πατάει καθόλου καλά. Έχουν αρχίσει να γίνονται οι πρώτες αναφορές ότι στο ντέρμπι με τον Ηρακλή ίσως να παίζει και τη θέση του. Εντάξει, να το στρι 3 γκολ από την Καλαμάτα σαν ΠΑΟΚ δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί. Γενικά έχει βέβαια και κάποια άλοθη αυτός ο προπονητής, λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Θυμάμαι εδώ την συζήτηση που είχαμε με καλούς φίλους του ΠΑΟΚ, ότι αυτός ο προπονητής είχε στήσει την ομάδα με τον Κωνσταντέλια, αλλά ξαφνικά του είπαν ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας, πηγαίνει στην Dortmund. Ανεξάρτητα από αυτό πάντως, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια για τον συγκεκριμένο προπονητή και έχουν αρχίσει τώρα οι αναφορές ότι παίζει τη θέση του στο ντέρμπι με τον Ηρακλή που έρχεται. Έχει χάσει και την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, έχουν συμβεί διάφορα στον ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται ίσως είναι κριτήριο το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Ηρακλής, την Κυριακή 9 το βράδυ, για την συνέχεια του στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά.

Μετά τον Όφη στη Γαλλία και ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με την Μαρσέγ, ίδια διοργάνωση League Phase του Europa League. Όφη και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Όφη παίζουν στην ίδια διοργάνωση, στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Παίζει στο Βελοντρόμ ο Ολυμπιακός, στο ιστορικό Βελοντρόμ, με την Μαρσέγ στη σκιά αυτής της τραγελαφικής ιστορίας με τους φιλάθλους, να έχεις κλείσει εισιτήρια, να έχεις κλείσει ξενοδοχεία, ξαφνικά να σου λένε ότι δεν μπορείς να βρεθείς εκεί. Τα είπαμε και χθες, έτσι, μια νομίζω αδικαιολόγητη υπόθεση, η οποία απασχολεί από ό,τι φαίνεται τον Ολυμπιακό, γιατί ζητά αποζημιώσεις για τους φιλάθλους του. Και ο Ολυμπιακός λοιπόν στην Γαλλία την Πέμπτη με την ιστορική Μαρσέγ.

Δηλώσεις που γίνανε πριν από λίγο από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τζέικουμπ Νίστρουπ, για το παιχνίδι που έχουν με την Μπάνια Λούκα. Ο Παναθηναϊκός, ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτός αύριο, 8 παρατέταρτο, στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Μπάνια Λούκα. Παναθηναϊκός παίζει στο Conference. Πρέπει να τελειώσουμε, λέει, με το χαμένο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, λέει ο Νίστρουπ. Κοιτάζουμε τη συνέχεια. Χάσαμε ένα ντέρμπι, απογοητευτήκαμε, αλλά υπάρχει και συνέχεια. Είναι σημαντικό, λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά από ένα χαμένο παιχνίδι να κερδίζεις.

Αν είμαστε, λέει ο εαυτός μας, αν αποδώσουμε καλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Το μοναδικό που σκεφτόμαστε είναι το πώς θα επιστρέψουμε στο δρόμο μας. Αυτά είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Θα πιάσουμε τη 10η θέση σαν Ελλάδα. Μας έκαναν τη χάρη οι Τσέχοι, χάσανε από την Σαμπάχ, δεν πήρανε δηλαδή πόντους. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα εμείς, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα φέρουμε, να πιάσουμε τους Τσέχους στη 10η θέση. Και οι Δανείοι βέβαια στο παιχνίδι. Από το δώρο αυτό της Τσεχίας, Σλάβια Πράγας, ιτήθηκε από την Σαμπάχ, Αζερβαϊτζάν, και είναι ένα δώρο για μας αυτό. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε.

Την αποχώρησή του από την ομάδα μπάσκετ του Όφη γνωστοποιεί με μια επιστολή που έχει δημοσιοποιήσει ο πρόδρομος Τσερκιτζόγλου. Ο πρόδρομος είναι ένα παιδί που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα μπάσκετ του Όφη. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά λέει ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν στο μπάσκετ του Όφη με τον πρόδρομο. Τώρα προφανώς έχει γίνει κάποιο περιστατικό. Ήρθε η στιγμή, λέει, να αποχαιρετήσω την ομάδα με ψηλά το κεφάλι και υπερήφανα. Πήρα αυτή την απόφαση λόγω μη σεβασμού της διοίκησης προς το πρόσωπό μου με συμπεριφορές που μικραίνουν την ομάδα ακόμη παραπάνω. Δύσκολη απόφαση, θα μπορούσα να είχε τελειώσει αλλιώς, αλλά δεν ήρθα στην ομάδα φέτος όπως αυτούς. Είμαι Όφη από μικρό παιδί και όχι γενίτσαρος και δεν μπορώ να προσποιούμε καταστάσεις. Σε ευχαριστώ, Όμιλε, για τις πιο όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί, λέει σε αυτή την ανάρτησή του ο πρόδρομος Τσερκιτζόγλου.

στο χθεσινό, φίλες και φίλοι, 4-1 της Μπαρτσελώνα επί της Γαλατά Σεράι στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει μια τρίπλα του και ασίστ βέβαια του Γιαμάλ, η οποία κάνει το γύρο του κόσμου. Κάνει το παιδί αυτό απίστευτα πράγματα βέβαια, με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω ότι αν δεν την έχετε δει αυτή την τρίπλα, πάει να κάνει κάτι σαν ραμπόνα, δηλαδή με το ανάποδο πόδι να... Να κάνει την πάσα ή να σκοράρει. Έχουμε δει γκολ να μπαίνουν έτσι, βάζοντας το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Αυτό λέγεται ραμπόνα. Αλλά δεν κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτός κάνει την ενέργεια αυτή, αλλά σταματάει την μπάλα, κλειδώνει την μπάλα και βγάζει την ασίστ. Είναι μια απίστευτη πραγματικά ενέργεια του φοβερού και τρομερού Γιαμάλ. Το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτή την τρίπλα, νομίζω είναι μια τρίπλα που θα μείνει στην ιστορία οπωσδήποτε.

Τι να σας πω, λέει, έτσι το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Δούλεψε τέλεια για να βγάλω την assist στον Γκορντόν. Η Μπαρτσελόνα, λέει, είναι κατά τη γνώμη μου η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, δήλωσε ο Γιαμάλ. Εννοείται, αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, με το ποδόσφαιρο που παίζει και το θέαμα που παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο. Πέφτουνε βροχή, οι τεσσάρες και οι πεντάρες. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, πρέπει να κλείσουμε. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3. Θα είμαστε εδώ και αύριο, όλα τα τελευταία νέα με συνδέσεις με τη Γαλλία, όλα τα τελευταία νέα του Όφη για το παιχνίδι με τη Ρεν. Αύριο το βράδυ στις 10, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπως σας είπα, η αποστολή του Όφη είναι ήδη στη Γαλλία. Σε λίγη ώρα η πρώτη προπόνηση του Όφη στο γήπεδο της Ρεν και η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι για να μιλήσει για την αναμέτρηση. Αύριο θα είμαστε και εμείς, όπως και σήμερα νομίζω, για ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής, στραμμένοι προς την μεγάλη αυτή αναμέτρηση αύριο το βράδυ στις 10 στο γήπεδο της Ρεν. Ευχαριστώ τον Αντώνη Τζαπίνο, ήταν μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας και σήμερα. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Απάνθρωπες εικόνες στην Ιερά Πέτρα, 750 μετανάστες σε συνθήκες εξαθλίωσης. Μετρήσεις με ντρόουν για πρόστιμα στις Πέρκολες 17 ημέρες πριν το ξύλωμα στο Μύρτο Ιεράπετρας. Στο μικροσκόπιο τα οξυμένα προβλήματα υποδομών και οι καθυστερήσεις ετών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου. Στον αέρα οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις από την κακοκαιρία στην Κρήτη, 100 εκατομμύρια ευρώ, κινδυνεύουν να λείψουν από την αγορά του νησιού. Βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Κρήτη. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς. Έρχεται επιδότηση 40 λεπτά ανά λίτρο στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Πνίγονται από την κακοκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη. Πλημμύρες σε σπίτια, σχολεία και χάος στους δρόμους. Ακούσατε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3.
0: Κρέτα Ουάν 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Τοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Zeta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Τύρις Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Κρέτα 1 102,3.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι

0: απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κρέτα One 102,3.

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Delta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει αλυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε

0: Εμπιστοσύνη. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κρέτα 1 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Beta One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Delta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.